Καλησπέρα σε όλες και όλους. 5η 18 Ιουνίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο EOC Web Radio, το εντερνετικό ραδιοφωνό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είναι η εκπομπή Τα Παιδεία Παίζει με τον Δημήτρη Μελίση που θα βρίσκεται μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι και τις 2. Μια εκπομπή αφιερωμένη στις μικρές ηλικίες, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ελληνικού μπάσκετ που πάντα είναι πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που έχουμε να πούμε. Και τώρα έχουμε κάποια πράγματα να αναφέρουμε τα οποία δεν τα αναφέραμε και χθες, οπότε μένετε συντονισμένοι μέχρι και τις 2.

Λοιπόν, δύο φιλικά θα ξεκινήσουμε από την Εθνική Νέων Γυναικών, η οποία έδωσε δύο φιλικά την Δευτέρα και την Ένατη Δευτέρα και ένα την Τρίτη, και τα δύο με την Ρουμανία, τα οποία έγιναν στο Βουκουρέστι, στην προετοιμασία ουσιαστικά της Εθνικής Νέων Γυναικών για τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 20 της Β' κατηγορίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 4 μέχρι τις 12 Ιουλίου στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, ξεκινώντας από το πρώτο χρονικά και ημερολογιακά παιχνίδι, στο οποίο η εθνική μας επικράτησε με 74-55 της Ρουμανίας, ένα παιχνίδι στο οποίο είχε τον απόλυτο έλεγχο. Αυτό φαινόταν άλλωστε και από τα δεκάλεπτα, όπου προηγήθηκε με 25-13 στο πρώτο, πήγε στα αποδυτήρια με 43-26 με ένα συν 17, και μάλιστα η διαφορά ανέβηκε ακόμα περισσότερο στο τρίτο δεκάλεπτο με ένα επιμέρους 9-18, double score δηλαδή. Στην τρίτη περίοδο η Ελλάδα προηγήθηκε με 26 πόντους, 61-35, για να κάνει διαδικαστικού χαρακτήρα ουσιαστικά την τελευταία περίοδο, την οποία την κέρδισε η Ρουμανία με 20-13 για να γραφτεί το τελικό 74-55 υπέρ της Ελλάδας. Η Φρόσο Δρακάκη, η οποία έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες που είχε στη διάθεσή της σε αυτήν την αναμέτρηση, μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής, και δοκίμασε και διάφορα σχήματα. Όσον αφορά τον πίνακα των σκόρερ, 9 είχε η Στολίγκα με 2 τρίποντα, 4 η Χατήρα με 1 τρίποντο, η Πατσιατζή είχε 6 με 2 τρίποντα, έτσι η Νασλανίδου 2 πόντους, η Σιουμουρέκη 6, η Μπάτσιου 3, η Κυριακούδη 9, η Μπάλτζη 7 με 1 τρίποντο, η Λιανούδη 12, η Χολοπούλου 10 με 2 τρίποντα και η Σύρπα 6. Αυτές ήταν οι σκόρερς της εθνικής μας ομάδας, η οποία είχε δύο διψήφιες, τη Λιανούδο όπως είπαμε και την Χολοπούλου, και πέτυχε συνολικά στην αναμέτρηση 8 τρίποντα, είχε πάρα πολύ. Ήταν γενικότερα σε μια πολύ καλή ημέρα και γενικά πίσω από τα 6-75. Οι δηλώσεις της Φρόσος Δρακά και της Ομοσπονδιακής Προπονήτριας μετά την νίκη ήταν: το πρώτο δείγμα απέναντι στη Ρουμανία ήταν θετικό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καλές συνεργασίες και επιθετική άμυνα. Κάποιες αδυναμίες που είδαμε θα τις επισημάνουμε και θα τις διορθώσουμε αύριο, δηλαδή εννοούσε για την Τρίτη που ήταν και το δεύτερο φιλικό της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ρουμανία. Να πούμε ότι στο παιχνίδι αυτό το αρνητικό γεγονός ήταν ο τραυματισμός της Αριστείας Παρασκευοπούλου, η οποία δεν αγωνίστηκε μάλιστα στο δεύτερο παιχνίδι, καθώς αυτό το μάτσι πέστη διάστρεμα και δεν μπόρεσε να συνεχίσει στην αναμέτρηση. Σίγουρα το τελευταίο πράγμα που θα, το μόνο μάλλον που δεν θα ήθελαν τόσο Φρόσο Δρακάκη όσο και οι συνεργάτες της, καθώς και η ίδια η ομάδα, είναι να υπάρξει κάποιος τραυματισμός και με αποτέλεσμα να χαθεί για την οποιαδήποτε παίκτρια και το προσεχές τουρνουά, το οποίο έρχεται σε 2 εβδομάδες, δηλαδή σε 3 Σάββατα από τώρα. Οπότε θα δούμε και την κατάσταση της Αριστείας Παρασκευοπούλου στη συνέχεια.

Πάμε να δούμε τι έγινε και στο δεύτερο φιλικό της Εθνικής Νέων Γυναικών, το οποίο πραγματοποιήθηκε και αυτό φυσικά στο Βουκουρέστι την επόμενη μέρα. Η Εθνική, η Ελλάδα μάλλον, επικράτησε πιο δύσκολα αυτή τη φορά με 56-54 απέναντι στην Ρουμανία, με το παιχνίδι να είναι ντέρμπι καθ' όλη την διάρκεια του. Αλλά το σημαντικό και αυτό που κρατάει σίγουρα η coach Δρακάκη είναι ότι η ομάδα έδειξε χαρακτήρα στο τελευταίο δεκάλεπτο και έφτασε στη νίκη με 56-54. Η Ελλάδα, η οποία είχε 18 assist, 12 κλεψίματα και μάζεψε 31 rebound, οδηγώντας την Ρουμανία μάλιστα σε 25 λάθη. Αυτό ήταν το πάρα πολύ καλό στατιστικό και κυρίως η καλή άμυνα που έδειξε η Ελλάδα στην αναμέτρηση. Η Εθνική λοιπόν, η οποία βρέθηκε πίσω στις πρώτες τρεις, στο τέλος μάλλον των πρώτων τριών περιόδων, σε όλες, μάλλον στις δύο πρώτες με 4 πόντους, 14-10 η πρώτη περίοδος και 28-24 το πρώτο ημίχρονο, μείωσε κατά έναν πόντο τη διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο, 43-40 ήταν το σκορ στο 30 λεπτό, και με εξαιρετική άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο και ένα επιμέρους 11-16 γύρισε την κατάσταση και έφτασε σε μια πολύ... μια νίκη χαρακτήρα θα μπορούσαμε να την πούμε, γιατί μπορεί να είναι φιλικό, μπορεί να είναι απέναντι στη Ρουμανία, αλλά η Ελλάδα δεν πάβει να βρίσκεται στην Β' κατηγορία και να διεκδικεί την άνοδο της στην Α, οπότε είναι πολύ σημαντική οποιαδήποτε νίκη έρχεται και με αυτόν τον τρόπο στα φιλικά. Από τον πίνακα των σκορέρ, πρώτη ήταν η Στολίγκα με 20 πόντους και 5 τρίποντα, πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση. Μάλιστα η Στολίγκα είχε 5 εύστοχα τρίποντα σε 6 εκτελέσεις. Πολύ καλό το πρόσωπο της Νάγια Στολίγκα. Ακολούθησε με 12 η Ιαννούδη, που ήταν η δεύτερη και τελευταία διψήφια, ενώ από τις μονοψήφιες η Χατήρα είχε 4, η Πατσιατζή 5 με ένα τρίποντο, η Τσενασλανίδου 2, η Μπάτσιου 5 με ένα τρίποντο, η Κυριακούδη 4 και η Σύρπα 4. Σαφώς η ευστοχία της Εθνικής πίσω από τα 6-75 ουσιαστικά θα λέγαμε ότι φτιάχτηκε από την Στολίγκα, που είχε αυτό το 5-6, γιατί πέραν των 5 τρυπώντων της Στολίγκα, τα άλλα 2 από τα 7 συνολικά που είχε η Ελλάδα στην αναμέτρηση θα πέτυχαν 2 παίκτες, ένα Πατσιατζή όπως είχαμε και ένα Ιμπάτσιου, οπότε θα λέγαμε ότι η Στολίγκα ήταν αυτή που έφτιαξε το ποσοστό των τρυπώντων και η ίδια με την εμφάνισή της οδήγησε σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα στο 2-2 στο Βουκουρέστι.

Λοιπόν, να μείνουμε σε κομμάτι εθνικής ομάδας. Χθες φιλοξενήθηκε εδώ στο ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης ο προπονητής της Εθνικής Νέων Ανδρών, ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος μέσα στην όλη συζήτηση που είχαμε γενικότερα για τα της Εθνικής Νέων Ανδρών, ανέφερε και την Under 17, λέγοντας ότι παράλληλα με την Εθνική Νέων Ανδρών έχει ξεκινήσει και η Under 17, η οποία... στην οποία και θα πάμε, γιατί έχει να δώσει ένα φιλικό τουρνουά στην Ρουμανία. Να χωρίς σήμερα λοιπόν για τη Ρουμανία, όπου θα πάρει μέρος σε ένα διεθνές τουρνουά, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 19 μέχρι τις 21 Ιουνίου. Στο τουρνουά αυτό, εκτός από Ελλάδα-Ρουμανία, βρίσκονται επίσης η Βόρεια Μακεδονία και άλλη μια ομάδα της Ρουμανίας, δηλαδή θα είναι έτσι ονοματισμένες ως Ρουμανία μπλε και Ρουμανία κίτρινη, που είναι τα δύο χρώματα της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας. Στο πρόγραμμα λοιπόν 19 έκτου στις 6.30 Ελλάδα-Ρουμανία, στις 20 έκτου στη 1.30 είναι το παιχνίδι Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα και στις 11.30 στις 21 έκτου στις 11.30 Ελλάδα-Ρουμανία η κίτρινη ομάδα όμως. Τα παιχνίδια μπορείτε να τα δείτε από το κανάλι της Ρουμάνικης Ομοσπονδίας Μπάσκετ, FRB TV στο YouTube, όπου μπορείτε να απολαύσετε τα παιχνίδια της Εθνικής Εφήβων, θα μπορούσαμε να την πούμε, Εθνική Άντε 17 για να είμαστε πιο ακριβείς. Να πούμε ποια είναι και η αποστολή της Εθνικής Άντε 17 που θα ταξιδέψει στην Ρουμανία. Ο Μάριος Μεσσινιώτης του Άρη, ο Σπύρος Παπαϊωάννου του Ολυμπιακού, ο Δημήτρης Παυλίδης του Άρη, ο Θανάσης Μπατατέγας της Καρδίτσας, ο Μανώλης Μανής από τον ΠΑΟΚ, ο Ευθύμης Γόγος από τον Δούκα, ο Παναγιώτης Σιγάλας από τον Άρη, ο Βαγγέλης Ασονίτης από το Περιστέρι, ο Φαλού Ντιαγέ από την Ακαδημία Ανάπτυξης Αθλητών, ο Γιάννης Ιωαννίδης από την 10, ο Γιώργος Γιαντσίδης, Γιαντσίδης από το Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα και τέλος ο Σταύρος Σερμπέζης, επίσης είναι ο τελευταίος παίχτης από την αποστολή, ο οποίος παίζει στην, και ο μοναδικός που παίζει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ακαδημία της Μπάγκεν στο Μόναχο. Συνολικά μία δωδεκάδα παικτών η οποία ετοιμάζεται για το τουρνουά και αναχωρεί σήμερα. Προπονητής ο Δημήτρης Μισιακός, βοηθός ο Αντώνης Πολυχρονόπουλος, γιατρός ο Γιώργος Σούλιας, φυσικοθεραπευτής Ανδρέας Μανουσουδάκης και τη μάνατζερ ο Γιάννης Χρυσανθόπουλος. Είναι οι πέντε άνθρωποι που στελεχώνουν έτσι το τεχνικό και ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» με τον Δημήτρη Μελίση που βρισκόταν μαζί σας τις προηγούμενες 2 ώρες πίσω από τα μικρόφωνα. Εννοείται πως μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το άμεσο replay, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ΕΟΚ Web Radio με πλούσια επικαιρότητα και σε μεταγραφικό επίπεδο αλλά και σε ειδησιογραφικό, με πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν να αναφέρουν οι συνάδελφοι που ακολουθούν, φυσικά και με τους δικούς τους εκλεκτούς καλεσμένους που βάζουν πάντα τη δική τους έτσι, διαφορετική πινελιά στην εκπομπή. Οπότε από τον Δημήτρη Μελίση που ήταν μαζί σας από τις 12, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ακρόαση σας. Γεια σας.

Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου, έχουμε βρεθεί στα μισά του μήνα, όχι όμως ακόμα στα μισά του καλοκαιριού, έχουμε δρόμο ακόμα και εμείς όπως πάντα, όπως κάθε μέρα είμαστε εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, να πάμε στο άμεσο replay να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο του μπάσκετ.

0: Η αγωνιστική περίοδος βεβαίως έχει ολοκληρωθεί στην Ελλάδα, όχι όμως στην Ιταλία και την Ισπανία, αυτά όμως θα τα πούμε στην πορεία. Από τη στιγμή βεβαίως που έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος, έχουν ξεκινήσει οι μεταγραφές. Τις περισσότερες ομάδες δηλαδή έχουν αρχίσει το σχεδιασμό τους και βεβαίως την απόκτηση των παικτών που θέλουν για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Με αυτά θα ασχοληθούμε μέχρι και τις 4 που θα είμαστε μαζί σας. Έλληνα Βογιατζή, Μαρίνο Σπρίντεζη στα μικρόφωνα. Καλό μεσημέρι, Μαρίνο.
1: Μπράβο, χαίρομαι που ανέβες στον εαυτό σου, έτσι πρέπει. Έτσι επιτάσσεις
0: θα βγάλουν το κουτσάπι. Αποκεκτημένη ταχύτητα η αλήθεια
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι, έτσι θέλω, έτσι θέλω.
0: Έτσι θέλεις εσύ, έτσι θέλεις.
1: Έτσι σωστό. Γεια σας και από μένα, καλησπέρα σας.
0: Γιώργος Τσεβιανίδης, Δημήτρης Μελίσης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Βεβαίως έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα. Είπαμε, βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταγραφική περίοδος. Σήμερα είχαμε ανακοινώσεις από τις ομάδες, από την Καρδίτσα, από τον Άρη. Ο Άρης βέβαια δεν απέκτησε κάποιον παίκτη, ανακοίνωσε τον δανεισμό του Καζαμία. Θα ναι, τα πούμε όλα στην πορεία. Θα έχουμε μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, με συγχωρείτε, τον Γιώργο Τσάμι, τον νεαρό forward, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη νεανική εστία Μεγαρίδας. Σε όλες τις κατηγορίες βεβαίως βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα πράγματα και δεν ξέρω τώρα αν θα είναι ένα πολύ μακρινό καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας του Έντια Ταμάν,
1: θα είναι πιο μακρύ σχέση με το προηγούμενο.
0: Θα είναι λίγο πιο μακρύ, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στην πορεία θα τα πούμε όλα. Είχαμε από τον Βίκο την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Μιχάλη Κουρί, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα αυτή τη φορά στο ρόλο του τεχνικού διευθυντή. Είχαμε την ανακοίνωση της απόκτησης του Αμερικανού KJ Jackson από την Καρδίτσα, ο Αμερικανός γκάρτ, ο οποίος την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ξεκίνησε στον ΠΑΟΚ, στη συνέχεια αποχώρησε, πήγε στην Πολωνία και φέτος επιστρέφει ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα για να ενισχύσει αυτή τη φορά την Καρδίτσα. Χθες είχαμε την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της συνεργασίας μετά από τρία χρόνια, έπειτα από τρία χρόνια, του Πανιωνίου με τον Νίκο Γκικά. Σήμερα ο Πανιώνιος ξέδωσε και ένα ευχαριστήριο post στα social media. Η Μύκονος ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Καβαδά.
1: Και χθες με τον Βαγγέλη Μάτζαρη.
0: Οπότε
1: το νόμο το ελληνικό στοιχείο.
0: Θα δούμε σε λίγο τη λίστα με τους παίκτες που έχουν αποχωρήσει αλλά και αυτούς που έχουν ήδη πάρει μεταγραφή στις ομάδες της GBL. Αλλά όλα αυτά στην πορεία. Έχουμε βεβαίως εθνικές ομάδες. Εθνική ομάδα νέων γυναικών έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της και οι νέων ανδρών. Η εθνική εφήβων Under 17 και αυτή είναι στο στάδιο της προετοιμασίας της, αναχωρεί αποστολή για τη Ρουμανία για φιλικά παιχνίδια που θα διεξαχθούν στην χώρα.

0: Να μην σε πάω ακόμα μέσα στα βαθιά. Μην πούμε για το Παναθηναϊκό.
1: Εγώ ξέρω εγώ Ολυμπιακός Νησιώτης, δεν έχω θέμα.
0: Α, θες να ξεκινήσουμε για βούτα.
1: Εγώ να βουτήξω, δεν έχω θέμα. Εσύ πες μου λοιπόν από σε ποιον ωκεάνο θες να βουτήξω για να προχωρήσουμε.
0: Παναθηναϊκό.
1: Α, και Παναθηναϊκό. Α, μιλάει για πολύ
0: βαθιά. Μα σου είπα, να μην σε βουτήξω στα βαθιά.
1: Από τώρα θα πάμε στα βαθιά.
0: Να σου πω, υπάρχει κάτι μέχρι στιγμής που σε έχει εντυπωσιάσει όσον αφορά μεταγραφές, πράγματα που ενδεχομένως να μην περίμενες. Ας πούμε, για μένα είναι εντυπωσιακό το ρόστερ που πάει να φτιάξει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ αλήθεια.
0: Το περιμέναμε, η αλήθεια είναι, έτσι. Αλλά...
1: Εντάξει, το εντυπωσιακό πρώτα απ' όλα είναι ότι έπεισε τον Νίκ Καλάθη να ενταχθεί στο νομικό του. Έτσι, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που και πέρσι έκανε παπάδες στην Παρτιζάν. Ναι. Πάντως γνωρίζω ότι είναι 37 ετών, δεν παίζει ρόλο αυτό. Του έδωσε φοβερή φυσική κατάσταση ο διεθνής γκάρτ.
0: Όσο αντέχει, παίζει.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Εντάξει, είναι... ο ΠΑΟΚ έχει φόντο την Ευρωλίγκα, έχει κρυφοπόθο όπως και ο Άρης. Βέβαια, γιατί και ο Άρης θα αρχίσει τώρα να ανακοινώνει οι παίκτες σιγά-σιγά. Χθες ανακοίνωσε το Λίντερ, είναι πολύ καλό πρώην NBA που να βοηθήσει τον Άρη. Αλλά και ο ΠΑΟΚ, ξέρεις, γεμίζει σιγά σιγά, είναι και ο Γκρέ που πήρε από την ΑΕΚ, είναι ο Χάτζινς, ο Μίτρου Λόγκ, τα αδέρφια Μίτρου Λόγκ θα είναι αντίπαλοι στο αντέρβι ΠΑΟΚ Άρης. Ο ΠΑΟΚ γενικότερα δείχνει την τάση ότι θέλει να κάνει κάτι πολύ μεγάλο, βήμα-βήμα βέβαια. Και με την παρουσία του Αντρέα Τρικέρη, απ' την άλλη εννοείται ο Άρης με τον Βασίλη Σπανούλη που είναι πολύ σημαντικό, αυτή η μεγάλη επιτυχία του Άρεος, το ότι έναρξε στο δυναμικό του, έπεισε τον ομοσπονδιακό τεχνικό. Προφανώς αυτό είναι το βασικό για μένα, γιατί είναι καλό το ρόστερ, αλλά πάντα χρειάζεται ένα καλό τιμονιές σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Οπότε και ο Πάκο και ο Άρης πάνε καλά, θα κρατήσω όμως το ότι και η ΑΕΚ θα κάνει τη δική της ρελάνς.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι τώρα η ΑΕΚ υπάρχει μια ησυχία, στο πούμε, αλλά ησυχία που είναι ότι δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω, αλλά ότι γίνονται πράγματα πίσω τις κουρτίνες που λένε γίνονται, ενώ με τα γραφικά λέω πάντα και με το σάκοντα στο τεϊμόνι κανονικά. Οπότε και η ΑΕΚ θα μπει στη διαδικασία μεταγραφικών κινήσεων. Δεν λέω ότι θα δώσει τα υπέρογκα ποσά που δίνει ΠΑΟΚ και ο Άρης, αλλά επειδή έχει στόχο την μεθεπόμενη σεζόν να παίξει NBA Europe και πρέπει σε αυτή τη χρονιά που θα είναι μεταβατική να δείξει κάποια πράγματα, προφανώς θα κοιτάξει να πάρει καλούς παίκτες, ποιοτικούς. Παίκτες που μπορεί να μην έχουν, ας πούμε, π.χ. να μην είναι το μπαμ ως όνομα, για παράδειγμα. Αλλά θα πάρει παίκτες ουσιαστικούς. Και θέλει να κρατήσει και τον Μπάρτλεϊ και τον Άναλι. Λεκαβίτσος εννοείται που έχει συμβόλαιο. Και να μεγαλώσει και λίγο το ρόστερ της. Γιατί η ΑΚ έχει πολύ χαμηλό, είχε πολύ μικρό βάθος πάγκου. Εγώ εσύ παίρνω μια γνώμη. Δηλαδή, είναι, γενικότερα η Τζίμπερ θα είναι πάρα πολύ δυνατή την επόμενη χρονιά.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε έτσι ένα πολύ γρήγορο πέρασμα, να δούμε τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής οι ομάδες στη GBL και πάνω σε αυτό, αν θέλεις να ξεκινήσουμε κουβέντα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός προς το παρόν βεβαίως δεν έχουν κάνει και οι δύο βρίσκονται στο στάδιο των διακοπών, έτσι, γιατί η περίοδος για τις δύο ομάδες ολοκληρώθηκε πριν μια εβδομάδα, έτσι. Επομένως θα πάρουν λίγο το χρόνο τους. Για τον Παναθηναϊκό δεν θέλω να μου πεις ακόμα. Για τον Παναθηναϊκό βεβαίως έχουν ακουστεί, έχουν γραφτεί. Το τελευταίο που είδα ήταν αυτό του Καμπαγγέλε. Τα αφήνουμε.
1: Εντάξει, αν δεν έχεις προπονητή όμως δεν μπορεί να πεις κάτι.
0: Ακριβώς. Κράτα το σημείωση, γιατί το θέμα για τον Παναθηναϊκό στην πρώτη φάση, στην παρούσα φάση, είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Εργίνα Ταμάν. Λοιπόν, ο Άρης, εντάξει, όπως είπες και εσύ, ο Βασίλης Πανούλης είναι ο προπονητής. Πρώτη μεταγραφή είναι ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ και ο Λίντερ, ο οποίος επίσης ανακοινώθηκε.
1: Ο Μίτρου Λόγκ είναι που ανανέωσε βασικά.
0: Ανανέωσε, ναι,
1: μεταγραφή. Ο οποίος λογικά θα μείνει, αν και υπάρχει ένα σχετικό buyout για ομάδες Ευρωλίγκας, αλλά νομίζω θα μείνει στον Άρη.
0: Πάνω στο Περιστέρι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι η παραμονή του Βασίλη Ξανθόπουλου στον πάγκο της ομάδας.
1: Ελπίζω να έχει συμβόλαιο. Ο Νίκος θέλουν να κρατήσουν στο Περιστέρι. Βέβαια και τον Νίκος έχει διαφερθεί η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Πάμε στη Μύκονο. Είπαμε πριν από λίγο ανακοινώθηκε η ανανέωση της παραμονής της συνεργασίας με τον Βασίλη Καβαδά. Στην ομάδα παραμένει ο Βαγγέλης Μάντζαρης, ο Άλμπι, ο Κάναντι, ο Σιδηροηλίας, ο Σκουλίδας και στον πάγκο ο Βαγγέλης Γιάγκος. Ο Κολοσσός έχει κάνει αρκετές μεταγραφές. Μάνιον Άψον, Βίλις, Μπαρνέτ, Χριστίδης, Καμπερίδης και Τσιακμάς. Τα
1: χαμός.
0: Νέα προ... Ορίστε.
1: Χαμός.
0: Τα νέα πρόσωπα στον Κολοσσό Ρόδου. Ζωής Καράμπελας ανανέωσε. Άρης Λυκογιάννης παραμένει στον πάγκο. Και ο Ηρακλής έχει κάνει αρκετές κινήσεις στην παρούσα φάση. Μέλβιν Χάτσον, Αρνόκουρος, Κουκ. Τα πρόσωπα τα που, μένουν, που μπαίνουν στην ομάδα. Ο Ζόραν Λούκιτς επίσης ανανέωσε, παραμένει στον πάγκο. Προμηθέας, Βίλιαμς, Χάρης Παρασκευόπουλος, Κουρουπάκης, Δίπλαρος, Νίκολας, με προπονητή βεβαίως τον Γιώργο Βόβορα. Η Καρδίτσα, όπως είπαμε σήμερα νωρίτερα, ανακοίνωσε την απόκτηση του KJ Jackson. Ο Νίκος Παπανικολόπουλος παραμένει στον πάγκο της ομάδας. Το Μαρούσι ανακοίνωσε τον Κώστα Κότση σε άλλο πόστο. GM. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου παραμένει προπονητής. Ο Βίκος Ιωαννίνων έχει προπονητή τον Θανάση Γιαπλέ. Και πριν λίγο ανακοινώθηκε ο Μιχάλης Κουρής στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Είμαστε πολύ νωρίς ακόμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Για να πει κάποιος ότι οι ομάδες έχουν κλείσει το ράουστερ τους. Κάποιες δεν έχουν ξεκινήσει καν. Έτσι, ανανεώσεις ή απόκτηση παικτών. Έχουμε δρόμο.
1: Έχουμε δρόμο. Κοίτα, να το πάω λίγο πιο μπροστά. Νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πιο πολλές κινήσεις. Η Παρασκευή είναι επίσης σημαντική.
0: Να η επόμενη Παρασκευή.
1: Όχι, Παρασκευή, μας έρχεται.
0: Αύριο.
1: Είναι πολύ ναι, αύριο. Mm-hmm. Είναι σημαντική να δούμε τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά. Θα αγοράσει η πλατφόρμα του Sky τα δικαιώματα. Γιατί η ΕΡΤ δεν ενεργοποιήσει το συνένα για το GBL. Mm-hmm. Από ό,τι ακούγονται διάφορα ποσά, είναι πολλά τα λεφτά που δίνει η πλατφόρμα του Sky. Δεν ξέρω πόσα είναι σε συνδρομητική ή όχι. Αλλά αυτό θα περάσει από ΔΣ, mm-hmm. που είναι σάκε. Και επειδή ακούγονται πάρα πολλά, πολλά χρήματα και δεν ξέρω σε τι φάση θα είναι, πώς θα είναι, μοιραστούν κτλ. Είναι μια έδειξη ότι ξέρεις, επειδή του χρόνου θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα πιο πολύ, κάτι πάει να γίνει. Γιατί η ΕΡΤ δεν τον εντοπίσει το συνένα.
0: Κάτι πάει να γίνει ως προς τι.
1: Το να πει δηλαδή. Τα έξοδα των ομάδων.
0: Α, οκ. Okay.
1: Αυτό.
0: Από τη στιγμή που υπάρχει πιθανότητα ή τέλος πάντων η πρόταση να μπει ένα ιδιωτικό κανάλι με μια πλατφόρμα, έτσι.
1: Και παλιότερα ο ΣΚΑ είχε δείξει. Είχε τηλεοπτικά δικαιώματα το ελληνικού πρωταθλήματος, αν θυμάμαι καλά. Παλιά, μιλάμε τώρα 2009-10, κάπου εκεί νομίζω. Mm-hmm. Αλλά θα το δούμε αυτό. Αύριο θα περάσει από ΔΣ αυτό το κομμάτι. Και εμένα απλά μου φάνηκε περίεργο που η ΕΡΤ δεν ενεργοποιήσει το συνένα. Mm-hmm. Δεν έχει το δικαίωμα. Δηλαδή η ΕΡΤ είχε, αν το ενεργοποιήσει το συνένα, τελείωνε εκεί το πράγμα. Mm-hmm. Δεν το ενεργοποιήσει. Οπότε θα δούμε και τα τηλεοπτικά. Γιατί είναι σημαντικό και για τις ομάδες, για να δούμε και τον μπάτζετ τους. Δηλαδή για κάποιες ομάδες οι οποίες δεν έχουν τα πίσω τους τρελούς ιδιοκτήτες που θα μοιράζουν λεφτά δεξιά και αριστερά και πάνε βήμα-βήμα. Είναι σημαντικό να δουν τι χρήματα θα έχουν να λάβουν.
0: Τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
1: Βέβαια, σημαντικό. Mm-hmm.

0: Λέγαμε προηγουμένως για τις μεταγραφές που έχουν γίνει τώρα από τις ομάδες της GBL και ο Μαρίνος ανέφερε για τον Νίκαλα Αθή, ο οποίος από την Παρτιζάν θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Ο Νίκαλα Αθής, ο οποίος μάλιστα έδωσε και την πρώτη του συνέντευξη στο σελίδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπου μίλησε και για την μεταγραφή του και για την επιστροφή του στην Ελλάδα, αλλά και για τον νέο προπονητή με τον οποίο θα συνεργαστεί, τον Ανδρέα Τρικέρη. Αναφερόμενος στην επιστροφή του στην Ελλάδα, είπε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, προφανώς που γύρισα στην Ελλάδα πάντα ήταν σαν δεύτερο σπίτι για μένα. Και είμαι προφανώς πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για τον ΠΑΟΚ και τον coach. Είχαμε με τον προπονητή κάποιες εξαιρετικές συζητήσεις στο τηλέφωνο. Νομίζω ότι αυτό που πρόκειται να χτίσει εδώ θα είναι κάτι ξεχωριστό και θέλω να είμαι μέρος αυτού. Για μένα», συνέχισε ο Νικαλάθης, «κάθε φορά που μπαίνω στο παρκέ είμαι γεμάτος κίνητρο. Πάντα έλεγα ότι το μπάσκετ είναι όνειρο για μένα από τότε που ήμουν μικρός. Και ακόμα έχω την ίδια αγάπη». Οπότε μέχρι να φύγει αυτή η αγάπη, τότε ξέρετε, προφανώς θα έρθει η ώρα μου να το αφήσω. Ακούς Μαρίνο, όσο αντέχει το σώμα, το μυαλό και έχει την αγάπη για το μπάσκετ, θα συνεχίζει να παίζει. Μίλησε βεβαίως και για τη σχέση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παρτιζάν. Υπάρχει μια αδελφοποίηση και προφανώς ήμουν πολύ ευγνώμων για τους ανθρώπους της Παρτιζάν και τους φιλάθλους. Πραγματικά με δέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Για μένα ήταν απόλαυση να παίξω εκεί. Είμαι απλά ενθουσιασμένος που θα παίξω και στον ΠΑΟΚ και είναι ωραίο που έχουν αυτή την αδελφοποίηση. Για τον στόχο που έχει ο ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική περίοδο, προφανώς ο στόχος για μένα είναι να βοηθήσω αυτή την ομάδα με όποιον τρόπο μπορώ για να την ανεβάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Έχουμε μια πολύ μεγάλη σεζόν στο EuroCup μπροστά μας και νομίζω ότι ο κύριος στόχος θα είναι να παίξουμε στη EuroLeague. Αυτό όμως θα γίνει βήμα-βήμα. Ελπίζω να πετύχουμε μαζί με τα παιδιά κάτι μεγάλο αυτή τη σεζόν. Κάθε ομάδα, κάθε κατάσταση θα έχει τα δικά της καμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια της, αλλά για μας νομίζω ότι θα είναι μία πρόκληση. Ο Νικαλάθης έστειλε το μήνυμά του και στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ λέγοντας ότι θα προσπαθήσω να παίξω το καλύτερο μου μπάσκετ και να κάνω τους φιλάθλους της ομάδας περήφανους.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απάντησε πολλά χρήματα και καλά έκανε βέβαια, ορθώς, για πείση τον Νικαλάθη, είναι το συμβόλαιο του για 2 χρόνια και είναι στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ σύνολο. Αλλά βέβαια, έτσι για να πει στον Καλάθι να έρθει, προφανώς πρέπει να πληρώσει και κάτι παραπάνω, έτσι, γιατί μιλάμε για τους κορυφαίους πασέτες στην ιστορία της Ευρωλίγκας.
0: Κοίταξε, από τη στιγμή που ανέλαβε ο Τρινκέρι, ήταν δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα έδινε ένα πολύ σοβαρό ποσό για τις μεταγραφές και την ενίσχυση, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, γενικότερα δίνει χρήματα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, για να προσελκύσει κάποιους παίκτες που ξέρεις, ας πούμε, από το πιο πάνω ράφι, αυτό που λέμε το κλισέ, πάπυλος και υπεραξίες.
0: Ναι.
1: ΠΑΟΚ, ηλικία είναι. Και εντάξει, φαίνεται ξεκάθαρα, ας πούμε. Όπως και να έχει, όμως θέλει βήμα-βήμα. Δηλαδή, επειδή καταλαβαίνει τον κόσμο Θεσσαλονίκη, υπάρχει ενθουσιασμός.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Πρέπει να υπάρχει υπομονή ακόμα γιατί θα υπάρχουν και στραβές.
0: Έτσι. Εννοείται, εννοείται. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα.
1: Προφανώς, ναι, απλά πρέπει να το καταλάβει αυτό ότι δεν είναι εύκολο.
0: Κοίταξε, οι απαιτήσεις του κόσμου πάντα θα είναι μεγάλες σε όλες τις ομάδες. Έτσι, πόσο μάλλον σε ομάδες που είναι στο top επίπεδο. Έτσι, και από τη στιγμή που στη Θεσσαλονίκη έγιναν πολύ σημαντικές μεταγραφές, ήρθαν πολύ σημαντικοί προπονητές. Όχι ότι προηγούμενοι δεν ήταν έτσι, εννοείται ότι κάθε προπονητής έχει προσφέρει με το δικό του τρόπο σε όποια ομάδα έχει εργαστεί στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε πάντα για την GPL.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο κόσμος έχει και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Δηλαδή, περιμένει, βλέπει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ο Καλάθης, τον ΠΑΟΚ, ναι, τέλος πάντων, οποιοδήποτε άλλος παίκτης. Θα πάρουμε πρωτάθλημα. Μπορεί να λένε από μέσα
1: του. Αυτό είναι δύσκολο, εντάξει. Okay.
0: Ναι, σου λέω τώρα ποιο μπορεί να είναι το σκεπτικό. Μπορεί να μην το σκέφτονται έτσι. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι υπομονετικοί και λένε εντάξει, γιατί θα είναι μια νέα ομάδα. Μην το ξεχνάμε. Έτσι, δεν θα είναι μια ομάδα η οποία θα έχει έναν βασικό κόρμο. Έχει πάρα πολλές προσθήκες.
1: Και οι δύο ομάδες νέες θα είναι.
0: Και αυτό θέλει, και αυτό θέλει υπομονή. Έτσι. Ναι. Πολύ υπομονή.
1: Αυτό είναι καλό να τα ακούνε. Να τα ακούνε ο κόσμος να το καταλάβει, γιατί θέλει πάρα πολύ στήριξη όλο αυτό το project. Γιατί δεν είναι project μια χρονιά και για τις δύο μας, είναι project τριετίας και βάλε.
0: Ναι.
1: Όλη αυτή η ιστορία και με Σπανούλη και με Τρικέρι.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω εντάξει ο κόσμος του, και του ΠΑΟΚ και του Άρη ξέρει, καταλαβαίνει. Οπότε θα είναι δίπλα σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα και να έρθει τώρα. Γιατί μιλάμε για μια, πώς είπες και σωστά, νέες ομάδες επανεκκίνηση.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Περιμένουμε ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς. Θα το δούμε ενδεχομένως και στην πράξη. Και περιμένουμε να τα δούμε όλα από την αρχή, έτσι, γιατί συνήθως οι ομάδες οι οποίες έχουν πολλούς νέους παίκτες θέλουν και το χρόνο τους μέχρι να μονταριστούν και μέχρι να αποδώσουν σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητες των παικτών και να βρεθεί χημεία και όλα αυτά τέλος πάντων που χρειάζονται μέχρι να δέσει μια ομάδα. Επομένως μην περιμένουμε τώρα με το καλημέρα θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, εντάξει, πιθανότατα. Να έχουμε εκπλήξεις στην αρχή. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Εντάξει, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Μακάρι να υπάρχουν εκπλήξεις, ωραίο είναι. Να μην είναι καμία ομάδα αίτητη στο πρωτάθλημα, να χάνουν όλοι από όλους, να κερδίσουν όλους. Δηλαδή υπάρχει όλο αυτό. Θα είναι κάτι πολύ ωραίο. Να μην είναι γεγονός ότι ξέρω εγώ π.χ. έχασε ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός που λέμε για τους δύο, για τους αιωνίους, έτσι. Να μην είναι αποτελεί γεγονός. Και εγώ το λέω και πάλι, θέλω κάποια στιγμή να δώσω σφίνα είτε τον Άρη τον ΠΑΟΚ στους δύο πρώτους. Θα είναι κάτι διαφορετικό για τον μπάσκετ.
0: Και την ΑΕΚ θα ήθελα προσωπικά.
1: Εντάξει και η ΑΕΚ προφανώς. Απλά εγώ το λέω επειδή η ΑΕΚ το πάει λίγο πιο βήμα-βήμα και φέτος θα είναι πιο μεταβατική περίοδος για την ΑΕΚ. Αλλά προφανώς και για την ΑΕΚ θα είναι κάτι πολύ ωραίο. Αλλά δεν είναι εύκολο να μπει αμέσως φίνα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Κάθε χρόνο λέμε για την ΑΕΚ μεταβατική περίοδο επειδή αλλάζει ρόστερ, έτσι.
1: Και επειδή θα πάει χρόνο σε NBA Europe, επειδή θέλει να πάει σε NBA Europe.
0: Ναι, ναι, κάθε χρόνο λέμε αυτό τουλάχιστον την τελευταία τριετία και ναι, μια νέα περίοδο και μια μεταβατική περίοδο, αλλά με κάποιον τρόπο η ΑΕΚ βρίσκει τα πατήματά της και είναι, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Έτσι. Ναι, σαφώς υπάρχει κάποια απόσταση από τις υπόλοιπες ομάδες. Μιλάμε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, έτσι, και το αναφέρουμε γιατί το ρόστερ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού είναι πολύ πιο μεγάλο
1: απλά
0: και πολύ πιο εύκολο.
1: Δεν θα μπει σε δικασία να δώσει τρελά ποσά. Δηλαδή λένε γιατί δεν κάτσε τον Χαλαμπόπουλο, γιατί δεν κάτσε ξέρω εγώ τον Γκρέι. Δεν θα μπει σε δικασία να δώσει διπλάσια, τριπλάσια και βάλε αυτά που έδινε. Θα το πάει λίγο βήμα-βήμα. Γιατί παλιά το έκανε αυτό. Μοίρασε λεφτά δεξιά και αριστερά και μετά άρχισε να έχω τα μπάνα από μια στιγμή στην άλλη.
0: Στην προηγούμενη χρονιά δεν νομίζω.
1: Όχι, μιλάω για πιο παλιά, όταν είχε ξεκινήσει ο Μάκης Αγγελόπουλος. Το πάει βήμα-βήμα. Δεν μπορούσε να ματσέρει ούτε την προσφορά του ΠΑΟΚ και τον Γκρέι, ούτε του Άρη για τον Χαραλαμπόπουλο. Εντάξει, θα το πάει βήμα-βήμα προφανώς. Απλά επειδή όσο υπάρχει ο Σάκοντας στην ομάδα, υπάρχει ασφάλεια.
0: Ναι, ναι. Θα έχει ενδιαφέρον και για τις υπόλοιπες ομάδες. Περιμένουμε να δούμε λίγο τι θα κάνει το Περιστέρι, το οποίο είχε μια πολύ καλή περίοδο. Τι θα κάνουν οι ομάδες οι οποίες θα παίξουν στην Ευρώπη και ταυτόχρονα θα έχουν και το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί είδαμε σε άλλες περιπτώσεις, αναφέρω τώρα την πιο πρόσφατη του Πανιωνίου, πέρσι ήταν ο Κολοσσός. Είδαμε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ομάδες οι οποίες αγωνιζόντουσαν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Είδαμε την Καρδίτσα φέτος, έτσι που δυσκολεύτηκε από ένα σημείο και μετά, γιατί προχώρησε, πήγε μακριά.
1: 16, βέβαια.
0: Λοιπόν, και θα έχει έτσι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα χτιστούν αυτές οι ομάδες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και των δύο διοργανώσεων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Υποθέτω βεβαίως ότι όσες ομάδες θα παίξουν στην Ευρώπη ενδεχομένως να έχουν προτεραιότητά τους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την άλλη όμως, εντάξει, όταν παίζεις και στην Ευρώπη, θες να έχει και μια
1: αξιοπρέπεια. Για τις ομάδες που είναι μεγαλύτερο στοίχημα, νομίζω, Έλενά μου, είναι η Μύκονος και ο Κολοσσός, λόγω του ότι έχουν ούτως ή άλλως αρκετά ταξίδια.
0: Ναι.
1: Έτσι, οι βάσεις τους είναι okay. Μύκονο, Ρόδο, δηλαδή έχουν ούτως ή άλλως έξτρα ταλαιπωρία και να πάνε πράγματα. Τώρα με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και με δεδομένο ότι θα παίζουν Σάββατο τα μάτσα, αν δεν παίζουν απέναντι σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Θα πρέπει να έχουν, ας πούμε, και πιο βαθύ ρόστερ.
0: Στην περίπτωση του Κολοσσού νομίζω ότι υπάρχει το know-how. Γιατί είχε το προηγούμενο.
1: Χάλια ήταν η αλήθεια. Είναι.
0: Ορίστε.
1: Εκείνο το know-how ήταν λίγο χάλια.
0: Μα δεν το ήξερε. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιζε στην Ευρώπη. Οπότε νομίζω ότι κάπου και εκεί οι άνθρωποι έψαχναν να βρουν πώς θα γίνει. Ναι. Τώρα ξέρουν πώς θα γίνει. Γνωρίζουν δηλαδή ποιες είναι οι απαιτήσεις, ότι χρειάζεται μεγαλύτερο ρόστερ. Αυτό που είπες με τα ταξίδια, πολύ
1: ταξίδια
0: βασικό, έτσι, ναι. Πολύ βασικό, τι θα φέρει η κόπωση, πώς θα εξελιχθεί μες τη χρονιά, μέχρι που θα προχωρήσουν τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον Κολοσσό το ξέρουν, γιατί Μύκονο θα είναι η πρώτη
1: φορά. Κοίτα, ας πω κάτι, εγώ να σου πω την αλήθεια μου, επειδή αγαπάω τη Μύκονο λόγω Σκυκλαδίτης, ο Βαγγέλης κλπ. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει η Μύκονος να κάτσει άλλο ένα χρόνο εκτός και του χρόνου να δηλώνει για Ευρώπη. Δηλαδή, επειδή ήταν πρώτη χρονιά, θέλει λίγο ακόμα ψήσιμο και μετά. Βέβαια, εντάξει, ο καθένας προφανώς το βλέπει διαφορετικά. Απλά λέω στη δική μου άποψη ότι για να το πας ακόμα πιο βήμα-βήμα, πιο προσεκτικά, θα έπρεπε του χρόνου να δηλώσει η Μύκονος Ευρώπη. Όχι του χρόνου, τη μεθεπόμενη σεζόν. Αλλά εντάξει.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Νομίζω ότι τώρα έχουν την ευκαιρία. Να περιμένουν του χρόνου, ξέρεις τι θα γίνει του χρόνου. Όχι.
1: Τώρα έχουν την ευκαιρία.
0: Έχει μια λογική αυτό που λες. Από την άλλη όμως, τώρα είναι η ευκαιρία της Μυκόνου και της κάθε Μυκόνου να παίξει στην Ευρώπη. Γιατί του χρόνου δεν ξέρεις.
1: Επειδή είναι άγουρης όλο αυτό το θέμα, γι' αυτό το λέω, ότι ξέρεις κάτι, θα μου πεις μέσα από όλα αυτά μαθαίνεις. Δεν υπάρχει εγχειρίδιο. Απλά το λέω ότι επειδή ήταν η πρώτη χρονιά, έμεινε στην κατηγορία και σχετικά εύκολα. Γι' αυτό λέω ότι ξέρεις την επόμενη χρονιά, λέω κάτι να ήταν εκτός. Δική μου άποψη αυτή πάντα. Προφανώς ο κόσμος, η διοίκηση εκεί ξέρει πολύ καλύτερα. Εννοείται τόσο με αυτό.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Δεδομένου το λέω επειδή η ομάδα είναι σε νησί και ξέρει πώς είναι τα λεπτομέρεια. Θα δούμε πάντως.

0: Ωραία, καλά τα είπαμε για την ΑΕΚ, το Περιστέρι, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, την Μύκονο, τον Κολοσσό. Για πάμε τώρα, για κάνε τη βουτιά.
1: Πάρε με τηλέφωνο.
0: Κάτσε να σε πάρω μισό
1: πάρε με τηλέφωνο.
0: Μισό λεπτό να σε βάλω, να σε βάλω σε αναμονή.
1: Ναι. Ναι. Μην περιμένετε από κάτι πάντως θα ενθουσιάσει γενικώς.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει με την περίπτωση ο Μπράντοβιτς, γιατί εγώ προσπαθώ να το καταλάβω. Οκ. Okay. Ναι. Είναι μεταξύ των υποψηφίων, είναι,
1: είναι ο νούμερο ένα.
0: Δεν
1: υπάρχει άλλο αυτό.
0: Αυτό και τέλος.
1: Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει άλλο υποψηφίο. Παρακόσμιο είναι συνεργασία με τον Γιάννη Ταμάν και είχε στο μυαλό του ως ένα και μοναδικό για τη θέση. Το αντικαταστάτη του Γιάννη Ταμάν, τον Σέλικο Μπράντοβιτς. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει μιλήσει ειλικρινά, το λέω κυριολεκτικά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καν plan B. Δεν έχει. Δεν έχει μιλήσει, δεν έχει κάνει κρούση, δεν έχει σκεφτεί καν ο οργανισμός του Παναθηναϊκού από τον άλλο προπονητή.
0: Με τον Μπράντοβιτς έχει μιλήσει. Δηλαδή. Έχει μιλήσει.
1: Δεν
0: ξέρω. Εγώ εσένα
1: ρωτάω. Έχει κάνει την νίκη του στο Σέλικο Μπράντοβιτς.
0: Έχει
1: κάνει την νίκη του στο Σέλικο Μπράντοβιτς. Του έχει παραθέσει το ότι. Μεγάλε, θα είσαι κλειδιά της ομάδας.
0: Εν λευκό, όλα.
1: Σε όλα, σε όλα.
0: Και γράφεις ό,τι θέλεις αυτή.
1: Ναι, όταν λέω σε όλα, δεν μιλάω στο οικονομικό μόνο.
0: Οικονομικό
1: είναι ανθρωπούς σημασίας.
0: Λευκή κόλλα και γράφεις ό,τι θέλεις.
1: Σε όλα, μπορείς να αλλάξεις τα πάντα, ό,τι θες εσύ.
0: Να.
1: Μα, για να πεις τον Ζελίκο Μπράντοβιτς να δεχτεί, πρέπει να δώσει και κίνητρο. Ο Παναθηναϊκός του δίνει το κίνητρο, του δίνει όλες τις ιδανικές συνθήκες, γιατί για να το πούμε βήμα-βήμα, ο Σελίκο Μπράντοβιτς αποφάσισε μετά το πέρασμα που είχε με την Παρτιζάν, ο οποίο τελευταία χρονιά ήταν και λίγο
0: οθυμηρό,
1: να συνεχίσει του χρόνου να προπονεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούσε να πει ότι ήθελα να ξεκουράσω μια χρονιά. Να το λέει γι' αυτό, πάω με πάσο, προχωρώ να παρακολουθήσω κάτι άλλο. Αποφάσισε ότι θέλει να συνεχίσει να προπονήσει λέει, και την επόμενη χρονιά. Έτσι. Αυτή τη στιγμή στο μέλλον που το Μπράντοβιτς. Υπάρχει μόνο ο Παναθηναϊκός. Παρτιζάν δεν υπάρχει θέμα. Το έχουμε ξεκαθάρισει αυτό. Παρά όσα έχουν γραφτεί και λοιπά.
0: Μετά από αυτό που συνέβη, δύσκολο θα ήταν.
1: Με τον Μιχαήλο που συμβαθεί στην Προεδρία δεν γίνεται.
0: Τέλος πάντων. Δύσκολο να συνεργαστούν ξανά μετά από όσα συνέβη.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει κάτι νίκη του. Από όσο γνωρίζω, είναι σε καλό δρόμο η όλη υπόθεση. Υπάρχει συγκατημένη αισιοδοξία. Ο Μπράντοβιτς είναι θετικός.
0: Από τι εξαρτάται? Αυτή είναι η δική σου, τη δική σου εκτίμηση. Ναι. Θέλω να ακούσω.
1: Εντάξει, είναι κάποιες λεπτομέρειες.
0: Αφορούν τις μεταγραφές, αφορούν πράγματα που έχουν σχέση με την οργάνωση.
1: Όλα.
0: Γιατί οι στόχοι είναι δεδομένοι. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν μιλάμε για τους στόχους.
1: Ναι.
0: Οι στόχοι είναι δεδομένοι.
1: Κοίτα, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες. Σε όλα τα θέματα που κάνουν διαφορά. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι στο χέρι του Μπράντοβιτς να πει
0: ναι,
1: έρχομαι και τελειώνει το θέμα. Δηλαδή, θα σου το πω διαφορετικά. Όταν κάνει ο Μπράντοβιτς συντάξει από κοντά διασώσεις face to face με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, δεδομένα θα βγει λευκός καπνός.
0: Θα είναι συνάντηση. Θα έχει αποφασίσει, λέει.
1: Συμφωνία, θα είναι συνάντηση. Κάτσε να τα βάλουμε κάτω κτλ.
0: Ναι, θα έχει αποφασίσει.
1: Παρακολουθεί και κάνει νίκη. Προφανώς περίμενε να τελειώσει η τελική. Να ολοκληρώσει το θέμα με τον Αταμάν. Γιατί ο Σέλικο Μπράντοβιτς το έχει τονίσει πάρα πολλές φορές σε όλες τις δουλειές του ότι είναι σε πάρα πολλά θέμα ηθικής. Ο ίδιος all about respect, όπως έχει πει και ο ίδιος. Για να μιλήσω πρέπει να έχει τελειώσει με τον πρώτο προπονητή. Εγώ βλέπω θετικά το όλο θέμα, βήμα-βήμα και πιστεύω ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι στο να πει το νέο Ζελίκο Μπράντοβιτς. Θεωρώ ότι ό,τι να γίνει θα γίνει μέχρι τέλος της εβδομάδας.
0: Α, τόσο γρήγορα λες.
1: Μα δεν μπορεί παραπάνω, γιατί έχουμε 18 του μήνα. Δεν πρέπει μετά να βάλουμε μπρος και τα μεταγραφικά. Παρακώς είπαμε, φέτος θα έχει πιο μακρύ καλοκαίρι σχέση με πέρυσι. Οπότε νομίζω μέχρι τέλος εβδομάδας περιμένω να δω πώς θα γίνει η συνάντηση. Αν και δεν έχει γίνει, γιατί εγώ το ξαναλέω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν λέει τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, είναι πάρουν πολύ στεγάνα σε όλο αυτό το θέμα και προφανώς είναι και θέμα που θέλει και ο Σέλικο Μπράντοβιτς. Γιατί εγώ θυμάμαι όσο ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού και όσο έκανε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, υπήρχαν τρομερά στεγάνα. Βέβαια τότε δεν υπήρχαν τα social media να βύχει. Να κάνεις οτιδήποτε άλλο.
0: Και να γίνεται γνωστό.
1: Ναι, να μην παίξεις καλά σε προπόνηση και να βγει γνωστό. Οπότε υπάρχουν κάποια στεγανά από τα οποία θέσει και ο Σέλικο Μπράντοβιτς. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα γνωστοποιήσει ότι έκλεισε ο Μπράντοβιτς, θα γνωστοποιήσει κάτι για τον Μπράντοβιτς επίσημα μόνο όταν είχε κλείσει ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή να βγει μια μέρα και να πει
0: λογικό ακούγεται.
1: Ανακοίνωσα επιστροφή, δεν μετά από 14 χρόνια κλπ. Δηλαδή, εγώ έτσι το βλέπω. Δική μου εικασία είναι αυτή. Οπότε νομίζω ότι δεδομένα μέχρι τέλος
0: εβδομάδας... Δεν θα υπάρξει, πιστεύεις, διαρροή πριν την επίσημη ανακοίνωση.
1: Κοίτα, αν σπάσει από κάπου άλλο από το ρεπορτάζ, okay, αλλά εγώ σου λέω ότι αυτή τη στιγμή από το ρεπορτάζ δεν βγαίνει κάτι από τον Παναθηναϊκό. Αν τους ρωτήσεις σου λένε περιμένουμε, δεν υπάρχει κάτι. Και είναι λογικό, κλασσέ. Δεν θέλει ο Παναθηναϊκός να βγάλει. Ο Παναθηναϊκός λέει το κεφάλι του ήσυχο, σου λέει. Θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, να μην βγάλω εγώ να διαρρεύσω κάτι και να το κάνω εγώ σύριαλ και αν δεν έρθει τι γίνεται μετά.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο Παναθηναϊκός θέλει να το πάει έτσι και είναι και λογικό γιατί είναι κάτι το οποίο προφανώς θέλει και ο Σέλικο Μπράντοβιτς. Σε αυτό το κομμάτι, να μην γίνει σαν πουνό πέρα όλο αυτό.
0: Okay.
1: Άλλο ότι θα ψάξουμε εμείς το ρεπορτάζ να δούμε τι γίνεται για να κάνουμε το
0: αυτό. Και αυτό λογικό.
1: Ακόμα και ο μάτσα του ο Μπράντοβιτς δεν λέει τίποτα. Σε δικούς του ανθρώπους, σε γνωστούς του, γιατί μίλησα με Σερβία και χθες ξανά. Δεν λέει τίποτα ως τελικό ο μάνατζερ του ο Ράσκοβιτς. Σε περιβάλλον του, έτσι, δεν λέει κάτι. Εγώ όμως θεωρώ, εκτιμώ ότι ο Μπράντος στο τέλος θα πει το ναι και θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού. Αυτό εκτιμώ. Δική μου εκτίμηση είναι αυτή. Έτσι. Αλλά ό,τι να γίνει θα γίνει με τέλος της εβδομάδας. Και μετά να δούμε τι θα γίνει με τις μεταγραφές.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Και okay, όλα εξαρτώνται από το θέμα του προπονητή. Ποιος προπονητής θέλει, ποιους παίκτες θέλει και ποιοι παίκτες ενδεχομένως να αποδεσμευτούν. Κάποιοι έχουν ήδη συμβόλαια.
1: Ναι, εντάξει, ο Σόλτς, ας πούμε, για παράδειγμα θα φύγει. Δεν θα μείνει. Έχει κλείσει τη Βαλένθια, για παράδειγμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει κλείσει τη Βαλένθια, είναι ως αντιμοντέρο. Έχει συμφωνήσει, δηλαδή, έχει συμφωνήσει και με τον Παναθηναϊκό σε όλο αυτό το θέμα. Θα φύγει χωρίς αποζημίωση, ο ίδιος θέλει να φύγει κτλ. Ο Παναθηναϊκός είπε: okay, έχει θέμα. Ο Παναθηναϊκός, εφόσον ολοκληρωθεί το θέμα με τον Μπράντοβιτς, θα πάει να κοιτάξει για δύο ψηλούς πίσω το Λεσόρ, δύο πεντάρια ακόμα. Ο ένας μπορεί να είναι ο Βαλανσιούνας, δηλαδή η περίπτωση να ανέσει πίσω Λιθανό Σέντερ, ο Παναθηναϊκός να ξαναζεσταθεί. Στην όλη η περίπτωση.
0: Ναι.
1: Θα δούμε, υπάρχουν παίκτες που μπορούν να κοιτάξουν. Ο Καμπεγγέλε, ο Κεβάριου Χέις, ο Μπρούνο Φερνάντο. Υπάρχουν παίκτες ψηλοί που μπορεί ο Παναθηναϊκός να κοιτάξει. Τους άλλους, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει κάνει ήδη μια διερευνητική επαφή. Έχουν προταθεί αρκετοί παίκτες, έχει μιλήσει με κάποιες περιπτώσεις παικτών. Ο Μπαντιό είναι μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός την έχει κοιτάξει και την έχει ψηλά στη λίστα του και θέλει να τον κλείσει τον Μπαντιό. Θα το φέρει. Στην Ελλάδα, γιατί ο Παναθηναϊκός ψάχνει και να φτιάξει μια two-way ομάδα, λίγο παραπάνω αθλητικότητα, παραπάνω ένταση στην άμυνα. Ο Μποντιό είναι ιδανικός για να μπορέσει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό σε αυτό το κομμάτι και να τον βοηθήσει ώστε να έχει ένα ρόστερ, να έχει και τον Γκραντ, αν εφόσον ο Γκραντ μείνει στον Παναθηναϊκό και δεν αλλάξει κάτι. Έχει συμβόλαιο, έχουμε πει. Ο Τέιλορ ήταν μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός κοιτούσε, είχε κάνει μια ανοίξα τελικά, βλέποντας η Βαλένθια να έχει το κύμα των αποχωρήσεων του, άλλαξε το συμβόλαιο, το άφηξε τις αποδοχές χωρίς τέτοια αποδέμεσης. Και ο Παναθηναϊκός νομίζω να πάει σε μια λύση δύο ψηλοί και τρεις στην περιφέρεια, δηλαδή άσο σίγουρα στη θέση του Σόρτς και άλλους δύο παίκτες, δηλαδή ένα διάρι σε τον Παντιό ξέρω εγώ και ένα διάρο τριάρι. Δεν νομίζω ότι αυτή η σημείο φαίνεται έχει τελειώσει. Δεν θα συνεχίσει. Ο Γκριγκόνης έχει πάει Ζαλγκίρης. Δεν νομίζω ότι πλην του Σρότς ότι αυτή η σημείο τον άδωμενα ότι θα αποχωρήσει κάποιος άλλος παίκτης ενώ έχει συμβόλαιο. Λέω, μπορεί ο Γκραντ για παράδειγμα να πει ότι έχω μια σούπερ πρόταση από την Ντουμπάι και θέλω να πάω εκεί. Λέμε τώρα, δεν ξέρεις. Έχει βέβαια συμβόλαιο. Δεν θα φύγει έτσι.
0: Ποιοι έχουν συμβόλαιο αυτή τη στιγμή?
1: Όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Όσμαν, Λεσόρ, Χέις, Χουάντσο, Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος, Τολιόπουλος επίσης, ξανατονίσω. Ο Άρης έκανε κρούση στον Παναθηναϊκό για τον Τολιόπουλο. Ο Παναθηναϊκός δεν τον παραχωρεί ούτε καν και μπορεί να του κάνει και ένα προσαρμογή συμβολίου. Να δούμε τι θα γίνει τώρα που φύγει ο Σαμοντρούφ, θα πάει στο κολέγιο στο North Carolina, θα πάρει ο Παναθηναϊκός πίσω το Ματζούκα, γιατί πρέπει να έχει και ελληνικό στοιχείο. Είναι διάφορα θέματα. Αν είναι πιο μακριά το καλοκαίρι το Παναθηναϊκό δεδομένα, γιατί από τη στιγμή που δεν είναι πλέον ο Αταμάν, πιο μακρύ. Αλλά έχει ένα βασικό κορμό, δεν θα ξυλωθεί όλο το ρόστερ.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα πρέπει να κάνει, δηλαδή, βάσει των δεδομένων, 5 κινήσεις ο Παναθηναϊκός. Και να δούμε και το τεχνικό επιτελείο ποιο θα είναι, έτσι. Ότι θα είναι όλη τεχνική, θα είναι ακέραιο, θα μείνει ακέραιο το τεχνικό επιτελείο. Καλά, ο Τσέγκ δεν θα είναι προφανώς. Γιατί ήταν
0: συνεργάτης
1: του Αταμάν. Θα είναι ο Μάικ Μπατίστ βοηθός του Ζελικό Μπράντοβιτς. Αυτό είναι ερώτημα που θέτω εγώ. Ρητορικό. Θα είναι, ο ίδιος είναι θετικός πάντως. Από όσο γνωρίζω.
0: Ως assistant ή σε άλλο ρόλο.
1: Ως assistant coach.
0: Okay.
1: Έχει ο Μπατίστ. Έχει συμβόλαιο στο Ρόντο, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν. Αν ο Παναθηναϊκός κλείσει τον Μπράντοβιτς και ο Μπράντος πει ότι ξέρει κάτι, θα ήθελα να τον έχω να τον βοηθήσω. Γιατί πάντα ο Μπράντος θέλει να έχει και άνθρωπο εμπιστοσύνη του, εν πάση περιπτώσει. Ο ίδιος είναι θετικός, αλλά πρέπει να γνωστοποιηθεί σε εκείνον και να δει τι θα κάνει με το θέμα του συμβολέου του, αυτά.
0: Ναι.
1: Να έρθει η Ελλάδα. Εντάξει, αυτά είναι λεπτομέρειες. Θα δούμε πώς θα είναι το τεχνικό επιτελείο. Μπορεί κάποιες αλλαγές θα υπάρξουν, πιστεύω.
0: Κοίταξε να δει από τη στιγμή που θα λυθεί ο γρίφος του προπονητή και θα.
1: Ναι.
0: Έρθει όποιος είναι να έρθει, ναι. Μετά όλα τα άλλα θα πάρουν το δρόμο του.
1: Εντάξει, ναι, το λέω.
0: Γιατί υποθέτω, συγγνώμη σε διακόπτω,
1: ναι,
0: υποθέτω όχι. Ότι όταν θα καθίσουν στο τραπέζι θα έχουν αποφασίσει και ποιες κατευθύνσεις.
1: Αν δεν έχουν καθίσει ήδη, έτσι το λέω. Γιατί κάποια πράγματα είναι πολύ στεγανά. Το ξανατονίζω αυτό.
0: Οκ. Okay, ξέρουν όμως τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουν. Ξέρουν προς ποια κατεύθυνση θα πάνε. Νομίζω ότι αυτό θα έχει συζητηθεί εκ των προτέρων και απλά μετά θα μπει στη διαδικασία, ξέρεις, κάνω ή μπορεί να έχει γίνει κάποια πρώτη επαφή διερευνητική, αυτή που λέμε, και να έχει μπει σε έναν δρόμο. Τέλος πάντων, είναι μακρύ το καλοκαίρι.
1: Πάντως,
0: εδώ
1: το ξανατονίζω ότι τα μηνύματα τα βάζεις

Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε 4 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι, συντονισμένοι πάντα στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ακούτε την εκπομπή αμέσως replay. Μαρίνο Πρίντεζης, Έλενα Βογιατζή στα μικρόφωνα. Γιώργος Τσιβγενίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Είπαμε κάποια πράγματα που αφορούν στις μεταγραφές της GBL. Αργότερα θα δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με την Elite League. Θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Γιώργο Τσάμιο Forward, ο οποίος προσθέθηκε στο δυναμικό της νεανικής εστίας Μεγαρίδος. Καλοκαίρι όμως δεν σημαίνει μόνο μεταγραφές, καλοκαίρι σημαίνει και εθνικές ομάδες. Η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας την Κυριακή το θερινό καμπ προετοιμασίας και πλέον είναι ελεύθερη μέχρι και το Νοέμβριο που αρχίζουν τα παράθυρα. Αρχίζει η δεύτερη προκριματική φάση για το Ευρωμπάσκετ 2027. Η Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, θα αντιμετωπίσει την Σλοβακία, την Ολλανδία και τη Σερβία, οπότε για τώρα όσες υποχρεώσεις είχε η Εθνική Ομάδα των Γυναικών έχουν ολοκληρωθεί, σε αντίθεση με την Εθνική Ομάδα των Νέων Γυναικών, η οποία βρίσκεται στη φάση της προετοιμασίας της και σε αυτήν των φιλικών αγώνων.

Η εθνική ομάδα λοιπόν νέων γυναικών, η οποία προετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας που θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 12 Ιουλίου στη Λιθουανία, στο Αλίτους και στην Κλαϊπέντα. Βρίσκεται λοιπόν στο στάδιο των φιλικών παιχνιδιών, έχει περάσει πλέον στο στάδιο των φιλικών αγώνων και στον χθεσινό αγώνα που έδωσε με αντίπαλο τη Ρουμανία, νίκησε 56-54.

Να διορθώσω, γιατί είπα προηγουμένως ότι το Ευρωμπάσκετ Under 20 των γυναικών θα διεξαχθεί στη Λιθουανία και τόσα κάτι άλλο στη Βουλγαρία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 12 Ιουλίου. Η εθνική ομάδα, η οποία βρίσκεται στον πρώτο όμιλο με αντιπάλους στην Ιρλανδία, την Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν.

Στη δεύτερη φάση της προετοιμασίας της μπαίνει και η Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών, η οποία θα δώσει τα πρώτα τεστ στο δρόμο για το Ευρωμπάσκετ Under 20 στην Κωνσταντινούπολη. Η ελληνική αποστολή αναχωρεί σήμερα για την Κωνσταντινούπολη, όπου αύριο και μεθαύριο θα παίξει φιλικά παιχνίδια με την Τουρκία και τα δύο παιχνίδια θα αρχίσουν στις 4. Να υπενθυμίσουμε ποιοι είναι οι αθλητές που βρίσκονται στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Νέων Under 20. Απόστολος Νικολαίδης, Ανδρέας Πατρίκης, Γρηγόρης Πρέκας, Ιωάννης Κομιανίδης, Δημήτρης Καγαρούχας, Κωνσταντίνος Χαντζής, Επαμεινώνδας, Φίλιππος Τσαχτσίρας, Παναγιώτης Παγώνης, Αναστάσιος Ροζακίας, Γιάννος Ξανθόπουλος, Χρήστος Γεώργας, Παναγιώτης Ραφαήλ Λέφας και Γιάννης Ασημακόπουλος.

Στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της μπαίνει και η Εθνική Ομάδα Παιδών, η οποία αναχωρεί σήμερα με προορισμό τη Ρουμανία, εκεί όπου θα λάβει μέρος σε διεθνές τουρνουά που θα διεξαχθεί από τις 19 μέχρι τις 21 του μήνα. Στο τουρνουά παίρνουν μέρος ακόμη η Ρουμανία με δύο ομάδες και η Βόρεια Μακεδονία. Αύριο η Ελλάδα στις 18:30 θα αντιμετωπίσει την πρώτη ομάδα της Ρουμανίας. Θα ακολουθήσει στις 20 του μήνα το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία στη 1:30 το μεσημέρι αυτός ο αγώνας. Και στις 21 του μήνα στις 11:30 το πρωί θα παίξει η Ελλάδα με αντίπαλο τη Ρουμανία, τη δεύτερη ομάδα της Ρουμανίας. Να δούμε ποιοι είναι οι αθλητές που έχουν ακολουθήσει την αποστολή. Μάριος Μεσσινιώτης, Σπύρος Παπαϊωάννου, Δημήτρης Παυλίδης, Θανάσης Μπατατέγας, Εμμανουήλ Μανής, Ευθύμιος Γιώγος, Παναγιώτης Σιγάλας, Βαγγέλης Ασονίτης, Νταϊέφαλου, Γιάννης Ιωαννίδης, Γιώργος Παντσίδης και Σταύρος Σερμπέζης.

Προσεχώς βεβαίως σειρά θα πάρει και η εθνική ομάδα των ανδρών, καθώς έχουμε τη συνέχεια στα παράθυρα της προκριματικής φάσης για το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ τον επόμενο χρόνο. Η Ελλάδα, η οποία θα αντιμετωπίσει στις 2 Ιουλίου εκτός έδρας τη Ρουμανία και θα ακολουθήσει στις 5 Ιουλίου το εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Πορτογαλία.

Αφήνουμε τις εθνικές ομάδες, επιστρέφουμε στις μεταγραφές. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη National League 1, εκεί όπου ο Πανελλήνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριου Δόξα και παράλληλα την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Μάριο Μοίρα. Ο Μάριος Δόξας έρχεται να ενισχύσει σημαντικά τη γραμμή των ψηλών της ομάδας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Πανελληνίου. Την περασμένη σεζόν ξεκίνησε τη χρονιά με τη φανέλα του Χολαργού, ενώ στη συνέχεια συνέβαλε καθοριστικά στην εξαιρετική πορεία της ομάδας της Κομωτινής, με την οποία αναδείχθηκε πρωταθλητής του Βορείου Ομίλου της National League 1. Με την εμπειρία, την οξυδέρκεια και την παρουσία του κοντά στα δύο καλάθια, ο Μάριος προσθέτει ποιότητα, βάθος και προσωπικότητα στο ρόστερ του Πανελληνίου, αποτελώντας μία ακόμη σημαντική κίνηση στο σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στην ίδια ανακοίνωση ο Πανελλήνιος αναφέρει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Μάριο Μοίρα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Μοίρας θα συνεχίσει να φορά τα κιανόλευκα για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, αποτελώντας μια σημαντική μονάδα στο πλάνο της ομάδας.

0: Αφήνουμε την National League να πάμε στην Elite League, εκεί όπου είναι Νική Εστία Μεγαρίδος ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Τσάμι, ο οποίος θα ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Γιώργος Τσάμις, ο οποίος έχει αγωνιστεί επίσης στο Μανδραϊκό, τον Έσπερο Καλυφθέας και την Ιαρής, την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ξεκίνησε στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου και στο δεύτερο μισό έπαιξε στην Σαρονίδα. Ο Γιώργος Τσάμις είναι μαζί μου, να ακούσουμε
1: ναι.
0: τους στόχους του.
1: Βέβαια, εννοείται. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Συγχαρητήρια, σιδηροκέφαλος, καλή παντεκίνηση, καλή αρχή με τη νέα σου ομάδα, να πάνε όλα καλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί και θα συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Να είσαι καλά Γιώργο μου. Για πάρε μας λίγο, πώς προέκυψε το ενδιαφέρον από τη Μεγαρίδα, μια ομάδα που είναι σταθερή αξία στην Elite League και πάντα κοιτάζει προς τα πάνω, αλλά όμως και στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, έπαιξε και η Σαρονίδα, έχεις μια πολύ καλή χρονιά γενικά. Τι είναι αυτό που σου ζήτησε η ομάδα, μίλησε με τον coach Μάνταλο, να μας πεις λίγο για το ενδιαφέρον και τελικά το deal που έγινε.
2: Η αλήθεια είναι ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα και εύκολα, γιατί ο coach έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να προσεγγίσει τους νέους αθλητές και να τους δίνει το έξτρα κίνητρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα της Μεγαρίδας είναι μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί με νέους αθλητές και όχι με τα βαριά ονόματα που οι περισσότερες ομάδες προσπαθούν να καθιερωθούν και να πρωταγωνιστήσουν. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια προσέγγιση από την ομάδα και εγώ ήθελα να κάνω το βήμα παραπάνω και θεωρώ ότι έμεινε ο κατάλληλος σταθμός για έναν αθλητή νεαρό ο οποίος θέλει να εδραιωθεί στις υψηλές κατηγορίες, να κάνει το step-up και να βρεθεί σε μια ομάδα η οποία έχει ένα καταπληκτικό staff και συμπαίχτες. Δηλαδή από την πρώτη μέρα που πήγα στη μεταβατική ένιωσα αυτό το οικογενειακό κλίμα, το οποίο είναι και ένας λόγος που η ομάδα κάθε χρόνο υπερβαίνει το ταβάνι της και θεωρώ ότι μας εκπλήσει όλους ευχάριστα, έτσι.
0: Ποιο ήταν το έξτρα κίνητρο που έδωσε σε ένα ο coach Μάνταλος?
2: Ότι θα μου δώσει την ευκαιρία να καθιερωθώ και να παίξω στην Elite League, που όλοι ξέρουμε πόσο δυναμική κατηγορία είναι, ανεξάρτητα από το αν δεν έχω την εμπειρία από αυτό το επίπεδο εδώ, μέσω της δουλειάς και της συνεργασίας με την ομάδα όλα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα και θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος κάθε χρόνο βγάζει πάνω από 4-5 παιδιά και η ομάδα δυσκολεύεται να κρατήσει τον κορμό, διότι πάρα πολλά παραδείγματα παικτών κάνουν το step up και η ομάδα δεν μπορεί να τους κρατήσει. Που αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα μου δίνει έξτρα κίνητρο και πραγματικά είμαι έτοιμος να ανταποδώσω στον coach και σε όλο τον οργανισμό της NEM τα πάντα τα οποία μου έδωσαν για να μπορώ να βρίσκομαι στην κατηγορία και στην ομάδα.
1: Τι κράτησες από την πράσινη χρονιά, δηλαδή και με τον Κρόνο και με τη Σαρονίδα που έπαιξες σε δύο διαφορετικούς και σε ομάδες με διαφορετική, ας το πούμε, φιλοσοφία, κρατάς κάτι και από τη μία ομάδα και από την άλλη ομάδα?
2: Ναι, εννοείται. Στην αρχή της χρονιάς ξεκίνησα από τον Κρόνο, που όπως αποδείχθηκε ήταν το μεγάλο φαβορί για την άνοδο στην Elite League. Ναι. Μια ομάδα η οποία έκανε πρωταθλητισμό με τον coach και τα παιδιά. Κάναμε μια πολύ καλή δουλειά και το κλίμα αυτό το ανταγωνιστικό το καθημερινό που είχε στην προπόνηση είναι κάτι το οποίο μπορώ να κρατήσω. Κάποιες εικόνες που πήρα από τα παιδιά τα πιο έμπειρα, τον Σταύρο Τζιαράκη, τον Στάθη, τον Παπαδιονυσίου και τα υπόλοιπα παιδιά. Απ' την άλλη, για μένα ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο τον Ιανουάριο, όταν πήρα την απόφαση να μετακομίσω στην ομάδα της Σαρονίδας, όπου τα πράγματα εκεί είναι πολύ διαφορετικά. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει ένα σύγχρονο μπάσκετ, χωρίς πολλά συστήματα. Και αυτό που κρατάω σίγουρα είναι ότι με έκανε καλύτερο στο ατομικό κομμάτι, στο ένας-ένας να μπορώ να προσεγγίσω το παιχνίδι, το ομαδικό, με ένας-ένας και ατομικές ενέργειες, που κάτι ήταν κάτι το οποίο γενικά έλειπε από το δικό μου ρεπερτόριο. Με βοήθησε πολύ η ομάδα σε αυτό, πήρα πολύ χρόνο, η ομάδα έκανε τις νίκες, σώθηκε εύκολα στην κατηγορία και αυτό είναι κάτι που μπορώ να κρατήσω δηλαδή.
0: Ήσουν σε δύο διαφορετικές ομάδες, με διαφορετικούς στόχους. Από τη μία ομάδα η οποία είχε ως στόχο την άνοδο, από την άλλη ως πρωτοεμφανιζόμενη η Σαρονίδα είχε ναι, προφανώς ως αρχικό της στόχο την παραμονή της στη National League 1. Τώρα εντάσσεσαι σε μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα της Elite League, έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά στην άνοδό της στην GBL, πράγμα το οποίο δεν έχει καταφέρει και πιθανότατα να είναι και ένας στόχος της. Αυτό εσένα σου δημιουργεί, θα λέγε κάποιος, μια έξτρα πίεση ή είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να βοηθήσεις ακόμα περισσότερο την ομάδα?
2: Όχι, για μένα η αλήθεια είναι ότι είναι το μεγαλύτερο κίνητρο της ζωής μου μπασκετικά, διότι είπα και πριν ότι είναι η μεγαλύτερη μου ευκαιρία να εδρεωθώ στις υψηλές κατηγορίες και αν η ομάδα κάνει τον μπαμ και μπορέσει εν τέλει μετά από δύο χρόνια που έχει ήδη τρυπήσει το ταβάνι της και τα προηγούμενα δύο χρόνια, μην ξεχνάμε ότι κατέκτησε το UNICEF Trophy, έφτασε δύο παιχνίδια γιατί είχε πλεονέκτημα από το να ανέβει στην στοίχημα GBL. Πέρυσι έκανε μια καταπληκτική πορεία, τρύπησε το ταβάνι, τερμάτισε δεύτερη. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν με γεμίζει πίεση, ίσα ίσα κίνητρο γιατί το coach μου είπε ότι εδώ θα δουλέψουμε όλοι μαζί, θα είμαστε όλοι μαζί από την αρχή, μπορεί και να έχουμε νεαρούς παίχτες, αλλά θα τρυπήσουμε το ταβάνι μας και αυτός είναι ο στόχος. Πάλι η ομάδα να πρωταγωνιστήσει και να τρυπήσει το ταβάνι της. Η αλήθεια είναι ότι μακάρι να είμαι ευλογημένος στην πρώτη χρονιά μου να γίνει αυτό που είπατε, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά. Ο στόχος της ομάδας είναι κάθε μέρα να δουλεύει και από εκεί πέρα είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος που όλοι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους τον οργανισμό της. Γι' αυτό και δουλεύουν στο 100% κάθε μέρα.
0: Πρώτη σου συμμετοχή στην Elite League, ναι.
2: Ναι.
0: Έχεις αγωνιστεί όμως στην National League 1, η οποία είναι ένα αρκετά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πόσο μπορεί να σε βοηθήσει εν ώψη της πρώτης σου συμμετοχής στην Elite League?
2: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό γιατί ήμουν 4-5 χρόνια στην National League 1. Βέβαια το μπάσκετ διαφέρει λίγο. Η ταχύτητα, η δύναμη, η αθλητικότητα. Εντάξει, η Elite League είναι 1,5 σκαλή πάνω από την National League 1. Αλλά σίγουρα έχω συνεργαστεί με προπονητές και με παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει την κατηγορία μου, έχουν μεταφέρει κάποια πράγματα. Και μέρα με τη μέρα, όσο θα μπαίνω στις προπονήσεις, στις δυνάμεις και στην προετοιμασία, θα μπορέσω να, πώς να το πω, να είμαι εξοικειωμένος ως το πρώτο μου παιχνίδι. Αλλά είναι κάτι που δεν με γεμίζει άγχος, γιατί σας είπα ότι η διαδικασία της δυνάμεις είναι μέσω της δουλειάς, να μπορέσει να βάλει παιδιά τα οποία δεν έχουν σταθεί μέχρι στιγμής στο επίπεδο της Elite League, να κάνουν το step-up και μέσω της ομαδικής διαδικασίας να πρωταγωνιστήσουν. Και αυτός είναι ο στόχος, να δώσει το 100% ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της.
0: Και παράλληλα να εξελιχθείς και εσύ σε προσωπικό επίπεδο.
2: Ναι, εννοείται. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό στο μπάσκετ η ομάδα σου, εκτός από την ατομική σου πορεία, να πηγαίνει ψηλά και να πρωταγωνιστεί. Όταν πρωταγωνιστεί η ομάδα, ας μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί παίκτες έχουν πάρει συμβόλαια μεταγραφές από τις ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούσαν και είναι πάρα πολύ σημαντικό η ομάδα σου να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.
1: Αγωνιστικά τι είναι αυτό που έχεις πολλά περισσότερα βελτίωση προφανώς, ακόμα είσαι νέος ηλικιακά στο μπάσκετ, τουλάχιστον για την Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό ξεκινάνε από πολύ πιο μικρή. Αλλά τι είναι αυτά που θες να βελτιώσεις, δηλαδή επειδή λέμε ας πούμε ότι ψηλή πλέον για να μπορούσαν να σας δουν υπάρξια στο υψηλό επίπεδο και να κάνουν σε πάπ πρέπει να είναι πιο μοντέρνη, δηλαδή να βάζουν πιο πολλά στοιχεία μέσα τους, να είναι και λίγο playmaker, ας το πούμε. Εσύ τι είναι αυτό που έχεις στο μυαλό σου και θες να βελτιώσεις?
2: Πάνω κάτω είναι αυτό που είπατε, δηλαδή εγώ στόχο έχω να είμαι σαν stretch ψηλός, να στάρω την μπάλα μακριά ώστε να μπορώ να ανοίγω το γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό στο σύγχρονο μπάσκετ να έχεις το 4 ή το 5 να σουτάρει την μπάλα, ώστε και οι υπόλοιποι περιφερειακοί να βρίσκουν πιο εύκολους διαδρόμους και να γίνεται η ζωή όλων πιο εύκολη. Άρα τα ατομικά χαρακτηριστικά τα οποία εγώ έχω στόχο να βελτιώσω και να βελτιώνω κάθε μέρα, εννοείται πως είναι και το σουτ, το μακρινό σουτ, ο χειρισμός της μπάλας, να μπορώ να μεταφέρω γρήγορα την μπάλα από τη μια πλευρά στην άλλη, ώστε να υπάρχουν γρήγορες συνεργασίες. Αυτά, ώστε να μπορέσει όλη η ομαδική λειτουργία της ομάδας να γίνει πιο εύκολη. Πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ δεν υπάρχουν τόσοι παίχτες με πλάτη. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το σωστό έλεγα, γιατί πλέον το μπάσκετ έχει πάει και στην αθλητικότητα, στην ταχύτητα, στις γρήγορες επιθέσεις. η ομάδα με τις περισσότερες κατοχές είναι αυτή που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Οπότε σίγουρα το μακρινό σουτ και η μεταφορά της μπάλας από την μία πλευρά στην άλλη είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να έχει ένας σύγχρονος ψηλός ώστε να μπορέσει να ευρεωθεί στο υψηλό επίπεδο.
1: Άρα προφανώς Γιώργο μου, το σημαντικό για σένα είναι πάντα πέρα από την προετοιμασία με την ομάδα είναι και τι θα κάνεις εσύ ατομικά έτσι κάθε καλοκαίρι.
2: Εννοείται. Η δουλειά που γίνεται κάθε καλοκαίρι τόσο στο γυμναστήριο και σωματικά όσο και μπασκετικά είναι οδηγός για την ομαδική ανέλυξη της ομάδας. Δηλαδή κάθε παίκτης κάθε καλοκαίρι πρέπει να βελτιώνεται όσο δυνατόν περισσότερο να καλύπτει τις αδυναμίες του για να μπορέσει την ομάδα να κερδίσει. Και για μένα είναι ένα έξτρα κίνητρο γιατί φέτος πάω και σε υψηλότερη κατηγορία. Ναι, μεν έχω την οτροπία ότι κάθε καλοκαίρι, κάθε μέρα πρέπει να δουλεύει, πρέπει να γίνει σε καλύτερος, 1% καλύτερος κάθε μέρα. Αλλά είναι ένα έξτρα κίνητρο για μένα γιατί είπα είναι ευκαιρία ζωής μπασκετικά. Αν καταφέρω και δρεωθώ στην ΕΜ, τότε τα πράγματα γίνονται όλα πιο εύκολα.
0: Έχεις επανελάβει αρκετές φορές το ότι σου δίνεται η ευκαιρία να κάνεις το step up, να εξελιχθείς μέσω της ομάδας. Θα κάνουμε μια υποθετική ερώτηση. Σε 2 χρόνια από τώρα, καλά να είμαστε όλοι καλύτερα εσύ, τι θα θέλεις να έχεις πετύχει?
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια ερώτηση παγίδα, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Η αλήθεια είναι ότι ο στόχος μου είναι να καθορθώ στην ΕΜ, να μπορέσω να σταθώ στην Elite League και να γίνω ένας παίχτης ο οποίος θα μπορεί να έχει ρόλο σε κάθε ομάδα, κάνοντας και κάποια έξτρα πράγματα τα οποία δεν κάνουν οι πολλοί παίχτες. Δηλαδή τα μικρά πράγματα, rebound, άμυνα, να δώσει μια έξτρα πάσα, να κάνει ένα κλέψιμο που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο σύγχρονο μπάσκετ. Υποθετικά τώρα σε 2 χρόνια ο στόχος είναι εννοείται η υψηλότερη κατηγορία γιατί ας μην ξεχνάμε έχω και έναν αδερφό ο οποίος έχει φτάσει ήδη σε αυτό το επίπεδο και είναι κάθε μέρα εκεί μαζί μου στις προπονήσεις το καλοκαίρι να με πουσάρει, να φτάσει πούμε, πιο ψηλά μαζί, οπότε αυτός είναι ο στόχος. Αλλά δεν θέλω να κάνω μακροπρόθεσμα σχέδιο γιατί πολλές φορές μπορεί να συμβεί κάτι στραβό, να μπορεί να πάει καλύτερα από ό,τι θέλω. Ναι, το λέω για να το...
0: Για όσους δεν γνωρίζουν.
1: Όσους δεν γνωρίζουν.
2: Ναι, βασικά είναι το πρώτο μου γιατί έχουμε ένα χρόνο διαφορά και έχει καταφέρει πολλά παραπάνω από μένα που okay, το κάθε παιδί είναι διαφορετικό αλλά στόχος μου είναι να μπορέσω και εγώ να καθορθώ όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Στο μονό και κεντρίζει. Συγγνώμη.
2: Στο μονό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να παίξουμε το προηγούμενο καλοκαίρι. Αλλά εντάξει, υπάρχουν διακυμάνσεις σε αυτό. Οι απόψεις δίσανται. Στο τέλος καταλήγουμε να μαλώνουμε. Οπότε τον περιμένω αυτό το καλοκαίρι γιατί τώρα βρίσκεται στην Πάτρα. Κάνει προπονήσεις. Δεν έχει επιστρέψει στην Αθήνα. Οπότε αυτό θα είναι ένα έξτρα κίνητρο για μένα. Όταν καθιερωθώ και μπορώ και τον κερδίζω κάθε φορά που παίζουμε. Τότε κάτι καλό θα γίνει.
0: Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ακούω για αδέρφια που στο τέλος παίζουν μονό και στο τέλος καταλήγουν να τσακώνονται. Πώς γίνεται αυτό? Είστε καλά, προφανώς ο ανταγωνισμός.
2: Είναι
0: αδέρφια, αδέρφια, αλλά ανταγωνισμός.
2: Ναι, είναι ο ανταγωνισμός που όταν βλέπεις κάποιον απέναντί σου θέλεις να τον κερδίσεις γιατί καλός κακός στο μπάσκετ αυτό έχει. Ότι καλός κακός πρέπει να περάσεις κάποιον για να παίξεις στο υψηλότερο επίπεδο. Έναν πιο έμπειρο, έναν πιο δυνατό, έναν πιο γρήγορο. Οπότε είναι το κλίμα ανταγωνισμού, το οποίο είναι συναγωνισμό στην οικογένεια εννοείται.
1: Ναι.
2: Αλλά αν με το καλό φτάσουμε να παίζουμε αντίπαλοι και με διαφορετικά χρώματα σε επίσημο αγώνα, τότε εκεί καταλαβαίνετε πώς θα είναι. Αλλά ναι, είναι ο ανταγωνισμός ο οποίος είναι πολύ καλό να έχεις. Ο
0: υγιής ανταγωνισμός, ναι. Βοηθάει στην εξέλιξη.
2: Αυτό, γιατί είπα και πριν ότι για μένα είναι ένα παράδειγμα ο αδερφός μου στην οικογένεια, ο οποίος ήδη έχει φτάσει να βρίσκεται στην GPL. Αλλά ναι, αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τέλεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Υγεία, το βασικότερο,
1: αυτό
0: έτσι.
1: Το βασικό.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να έχουμε μια γεμάτη, αξέχαστη στιγμές χρονιά και πάνω απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο, αλλά και ειδικότερα στον μπάσκετ, γιατί όπως γνωρίζουμε οι τραυματισμοί έχουν αρχίσει και αυξάνονται πολύ.
0: Σωστά.
1: Βέβαια.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή αρχή.
2: Σας ευχαριστώ
0: πολύ. Επίσης, να σε καλά.

0: Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Τσαμί, ο νέος παίκτης της νεανικής εστίας Μεγαρίδος, και όσο μιλούσαμε, ο Γιώργος Τσαμίς, ο οποίος στο πρώτο μισό της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου είχε παίξει τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου στη συνέχεια της Σαρονίδα, όσο μιλούσαμε βγήκε άλλη μια είδηση που αφορά στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Και βεβαίως η ομάδα ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Πέτρο Καραμπά, ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε τον Κρόνο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στον δεύτερο όμιλο και στην Elite League. Ο coach λέει, η ανακοίνωση πέρσι ανέλαβε μια αποστολή που στην αρχή έμοιαζε γεμάτη με κινδύνους, όμως κατάφερε να αποδείξει ότι η σκληρή δουλειά και η σοφαρότητα που τον χαρακτηρίζουν αποτελούν την απόλυτη συνταγή επιτυχίας. Και όπως λένε, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Εδώ θα το παραφράσουμε λίγο, θα το κάνουμε coach που κερδίζει.
1: Σωστό, ναι, ναι.
0: Δεν αλλάζει.
1: Σωστό, σωστό.

0: Πάμε πίσω στη GBL, πάμε στον Άρη.
1: Πάμε στον Άρη, ο οποίος είπαμε ότι προχωράει στις κινήσεις του. Και συνεχίζει απτόητος. Αλλά να πούμε χτες ότι πρώτα απ' όλα, επειδή την ώρα που ανακοινώθηκε δεν υπήρχε εκπομπή, ανακοίνωσε την απόκριση του IJ Lindell για τα επόμενα δύο χρόνια. Αμερικανός, ο οποίος έχει περάσει από το NBA, έχει εμπειρία γενικότερα, είναι μια καλή κίνηση νομίζω ουσιαστική. Είναι Αμερικανός power forward, εντάξει, παίζει και στο 3 και στο 4 στην ουσία. Έχει παίξει Pelicans, έχει παίξει Bulls, έχει παίξει Hawks, Nets. Γενικότερα είναι ένας παίκτης που έχει και shoot, rebound, μαχητικός, δηλαδή θα δώσει πολλές λύσεις στον Άρη. Εμένα προσωπικά μου άρεσε ο παίκτης. Βέβαια ο Άρης, επειδή φορτώνει παίκτες, θα πάρει και άλλους. Αποφάσισε να δώσει δανεικό τον Βασίλη Καζαμία, 19χρονος guard, ο οποίος μέσα στους τελευταίους μήνες είχε και ένα πρόβλημα τραυματισμού. Είχε δεχθεί το ενδεχόμενο να παρακολουθεί με διπλό σύμβολο σε ομάδα Elite League, δεν έγινε αυτό τελικά. Ανακοίνωσε συμφωνία με την Leuven για τον αντισμό του παίκτη. Η Leuven, η οποία είναι μια βελική ομάδα που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία και φέτος ομάδα στην 12η θέση, οπότε θα πάρει εμπειρίες ο Καζαμίας.

0: Να σου πω, παίζεις μπασκετάκι, πηγαίνεις, προλαβαίνεις.
1: Α, πηγαίνω το μπασκετάκι να προλάβω, όχι. Ναι. Όχι, γιατί δεν θέλω να δυσφημίσω τον μπάσκετ.
0: Ούτε να πας να κάνεις κανένα σουτάκι έτσι, για να περάσει η ώρα.
1: Θα πάω κάπου πριβέ να με βλέπει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Θα πάω χτίσω πολυκατοικία με τα σούτ.
0: Δεν ξέρω.
1: Σα χείρω πάντω κάνω.
0: Δεν έχει τύχει ποτέ να σε δω, η αλήθεια είναι, και δεν έχει τύχει ποτέ να το συζητήσω.
1: Ούτε πρόκειται να με δει να
0: καλά, και εγώ σε αυτή την κατηγορία ανήκω.
1: Έτσι.
0: Βλέπω, γράφω. Αυτό.
1: Κοίτα, στη Σύρο όταν πηγαίνω, επειδή το γυμνασίο, το ανοιχτά μπάσκετ είναι απέναντι ακριβώ από το σπίτι μου. Είναι δύο λεπτά με τα πόδια. Πηγαίνω, ξέρω κανένα σουτάκι πέρα κτλ. Παλιά με τη Γεωργάνα τον πρίτε εκεί πέρα το καλοκαίρι, κανένα σουτάκι πέρα, κανένα παιχνίδι να πέσαμε και με κάτι άλλου φίλου. Αλλά παλιά τώρα έχουμε σκουριάσει η αλήθεια.
0: Λάστιγια.
1: Ναι, λάστιγια.
0: Λοιπόν, κάνω αυτό το πρόλογο γιατί τον επόμενο μήνα ξεκινάει το FIBA Masters Open που είναι για όλε τι ηλικίε. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε και θέλετε να φτιάξετε τη δική σα ομάδα.
1: Για μένα, μπορώ και εγώ να συμμετάσχω.
0: Δεν ξέρω τώρα, αν θέλεις. Είναι άνω το 40 ετών. Οκ, άμα θέλεις. Άνω το 40 δεν είσαι. Εντάξει, δεν κάνω τώρα.
1: Εννοείται, 44 είμαι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα και την ηλικία δεν κρατάω και τα πρακτικά. Λοιπόν, το FIBA Masters, λοιπόν, το οποίο έρχεται να αποτελέσει μια νέα παράδοση του παγκοσμίου μπάσκετ, προσφέροντας στους αθλητές άνω των 40 ετών μια πολυεπίπεδη εμπειρία εντός και εκτός του γηπέδου. Και το πρώτο FIBA Masters Open θα διεξαχθεί στην Ελλάδα. Η διοργάνωση η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 12 Ιουλίου. Οι ομάδες και οι αθλητές που θα αγωνιστούν θα βρεθούν στα γήπεδα της Δυτικής Αττικής, την Ελευσίνα και τη Μάνδρα και την Κορινθία, εκεί όπου θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε αντιπάλους από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, ενώ παράλληλα θα απολαύσουν τις ημέρες τους στην χώρα μας. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικός προορισμός, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, επομένως μπορούν να περάσουν πάρα πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, πάμε και σε μια δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή σήμερα το πρωί. Ο Ανδρέας Μαζαράκης, ιδρυτής του Αστέρα Εξαρχείων, από τους πιο παραδοσιακούς μπασκετάνθρωπους.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, με μεγάλη ιστορία, έφυγε από τη ζωή. Ο Ανδρέας Μαζαράκης, ο οποίος έφυγε από ζωή χτυπημένος από την κακιά αρρώστια, να το πω έτσι, δεν θέλω καν να την αναφέρω.
1: Τον καρκίνο. Τον καρκίνο. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καλός ή κακός.
0: Είχε πάθος με το παιδομάζωμα, ασχολούνταν πάρα πολύ.
1: Με τον Αστέρα Εξαρχείων.
0: Τον Αστέρα Εξαρχείων, έτσι, μεγάλη
1: ψυχή,
0: του αγάπη.
1: Ναι, η ψυχή του Αστέρα Εξαρχείων. Είχα την τιμή, συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Ναι, όχι πραγματικά.
1: Αν και δεν το είχα στο μυαλό μου για να το πω. Είχα την τιμή να τον γνωρίσω.
0: Ναι.
1: Κάποια περίοδο τέλος πάντων όπου εργαζόμουν σε έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς με τους οποίους είχε συνεργαστεί. Ήταν ένας άνθρωπος ευγενής. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ μεγάλη γνώση. Ένας άνθρωπος ο οποίος, στον οποίο άρεσε να λέει ιστορίες και όσες φορές διηγούταν κάποια ή κάποιες ιστορίες τον ακούγαμε όλοι με προσοχή. Όσοι παρακολουθούσαν τις εκπομπές του, τις ραδιοφωνικές του εκπομπές αρχικά στο Sky και στη συνέχεια στα παραπολιτικά, σίγουρα έχουν άποψη και εικόνα. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος ήταν και λάτρης του αθλητισμού, του ερασιτεχνικού αθλητισμού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ήταν η ψυχή του Αστέρα Εξαρχείων. Κλείνω την πολύ μεγάλη παρένθεση.
0: Ναι. Και από τη δική του διοίκηση και όλας και γυναικείο ομάδα του Αστέρα Εξαρχείων έπαιξε και Ευρώπη κιόλας.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, μέσα σε όλα αυτά. Εντάξει, τι να πεις τώρα, θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του, είναι...
1: Ειλικρινά είναι συλληπιτήρια, βέβαια, στην οικογένειά του, στους
0: μεγάλη
1: ανθρώπους.
0: Απώλεια, μεγάλη απώλεια γενικά για την κοινωνία, όχι μόνο για τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Γενικά για την κοινωνία μας.
1: Εντάξει, φεύγει ακόμα ένας σπουδαίος και ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας και ως ένας άνθρωπος ο οποίος... Ένας άνθρωπος μάλλον που αγαπούσε πολύ τον αθλητισμό και τον είχε στήριξει
0: Βέβαια.
1: Με πράξεις.
0: Βέβαια.

0: Λοιπόν, πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Ο κότς Βιντορέντα, ο οποίος έγραψε δική του ιστορία στην Τενερίφη, 8 χρόνια με πάρα πολλές επιτυχίες, αποχώρησε και ανακοινώθηκε από την Μάλαγα. Η Μάλαγα, η οποία μετά από μια τετραετία και αρκετές επιτυχίες ολοκλήρωσε συνεργασίες με τον Ίμπο Ναβάρο, ο οποίος είναι ο Ναβάρο, άφησε τα πράσινα και πήγε σε Αριστόλφικα, του Ερυθρού Αστέρα, έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, στην ομάδα Ευρωλίγκας. Οπότε η θέση έμεινε καινή για το μάτι της Ανδαλουσίας και έτσι ο κότς Βιντορέντα ανέλαβε τεχνική ηγεσία της Μάλαγα. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι της Ισπανίας που έχει ακόμα, είναι σε εξέλιξη.
1: Είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα, έτσι όπως και στην Ιταλία.
0: Έτσι ακριβώς. Να πούμε και πάμε και λίγο στο NBA. Ο Σπίτερ παρουσιάστηκε από τους Bulls, ο Τιάγκο Σπίτερ, ο οποίος ήταν και προπονητής στην Παρί, παιδί του Γκρέκ Πόποβιτς. Παρουσιάστηκε λοιπόν από την ομάδα των Ταύρων και αποθέωσε τον TJ Shorts, τον Αμερικανό guard του Παναθηναϊκού. Είπε ότι στην Παρί ήταν η ομάδα του point guard και αυτός ήταν ο scorer. Είπε μεταξύ άλλων για το fan watch basket που η ομάδα προσπαθούσε να τρέξει και να παρουσιάσει στην Ευρωλίγκα, και φυσικά βέβαια αναφέρθηκε και στο μεγάλο Γκρέκ Πόποβιτς που θύτευσε δίπλα του, και γενικότερα είναι μια κίνηση πάρα πολύ σημαντική για τους Bulls που προσπαθούν να κάνουν ένα rebuilding με μια εξαιρετική κίνηση στο Portland. Άφησε πολύ καλό στίγμα ο Τιάγκο Σπλίτερ. Το θυμάσαι το Σπλίτερ, μεγάλος, πολύ καλός φίλος, από τους μοντέρνους,
1: ναι,
0: φίλους,
1: ναι. Και ως προπονητής, και ως προπονητής βεβαίως, ναι, δείχνει βέβαια, ότι βέβαια έχει πολλά καλά, ναι, ναι. Στοιχεία, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πήγε στη συνέχεια στο NBA, έτσι.
0: Ναι, ήταν τους προπονητές που γενικότερα το έλεγε και ο ίδιος ότι ήθελε να επαναδουλέψει στο NBA γενικότερα, δηλαδή αυτό είχε στο μυαλό του, οπότε έτσι είναι τα πράγματα. Να πούμε για το NBA και να αφαιρόμαστε στο NBA ότι οι Nuggets θέλουν τον Μπογκδάνοβιτς και προσπαθούν να τον αρπάξουν, έχοντας τον όπλο το Γιώκητς, ποιον άλλο προφανώς. Ο Μπογκδάνοβιτς, θα πούμε ότι θέλει να αγωνιστεί για άλλη μια χώρα στο NBA, γιατί όπως είχε να βρει και ο ίδιος, θέλει να φτάσει να πιάσει τη σύνταξη. Σύνταξη για τη φαρμακευτική περίθαλψη της οικογένειάς του, να πιάσει τα 10 έτη στο NBA, έχει αυτό το προνόμιο μετά. Mm-hmm. Οπότε επειδή έχει παίξει 9 σεζόν, θέλει άλλο ένα χρόνο να παίξει στο NBA για να αποκτήσει αυτό το δικαίωμα.
1: Μάλιστα. Επιστρέφουμε λίγο στην Ισπανία, γιατί είπαμε ότι το πέρασαμε λίγο στα ψηλά, ότι είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Ουσιαστικά ξεκινούν οι τελικοί του πρωταθλήματος, Βαλένθια και Μπαρτσελώνα είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Πρώτος τελικός λοιπόν στην Λίγκα Εντέσα απόψε. Σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρωτάθλημα στην Ιταλία, Βενέτσια Αρμάνι Μιλάνο, το ζευγάρι που αναμετράται για το πρωτάθλημα της χώρας. Η Αρμάνι προηγείται με 2-1 νίκες και βεβαίως απόψε έχει την ευκαιρία στο match ball να το πάρει και να πάρει και το τίτλο.
0: Ναι, βέβαια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρωτάθλημα της Γαλλίας, εκεί όπου η Μονακό επικράτησε 102-90 της Παρί και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών.

σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρωτάθλημα της Τουρκίας, εκεί όπου η Φενέρμπαχτσε έκανε το break, νίκησε 82-71 την Μπεσίκτας και προηγείται με 2-1 στη σειρά των τελικών.

Το τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών θα γίνει αύριο το βράδυ στην έδρα της Μπεσίκτας και εφόσον χρειαστεί πέμπτος αγώνας, η σειρά θα γυρίσει στο σπίτι της Φενέρμπαχτσε. Και εδώ ο πρωταθλητής στις 3 νικές.

0: Είμαστε 2 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 4 ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε, να δώσουμε την μπάλα στον Μπατελή Διαμαντόπουλο με την εκπομπή. Εδώ είναι το ταξίδι. Στις 5 ακολουθεί ο Νίκος Μπουλάκης με τις πορτοκαλί αναμνήσεις. Από μας να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα.
1: Γεια σας.

Κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια η ψαλίδα ανάμεσα στο NBA και την Ευρωλίγκα έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς πολλοί είναι εκείνοι οι παίκτες που αφήνουν την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να αγωνιστούν στα μέρη μας, είτε για να βρουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, είτε για να κάνουν το restart στην καριέρα τους, είτε ακόμη και για να κολλήσουν τα τελευταία τους ένσημα σε ένα υψηλό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κάπως έτσι προέκυψε και η περίπτωση του Εβάν Φουρνιέ, ταράζοντας πριν 2 καλοκαίρια τα νεαρά της Ευρωλίγκας. Ο 32χρονος διεθνής Γάλλος έμεινε ελεύθερος από τους Detroit Pistons, οι οποίοι έκαναν πολύ υψηλή την οψιόν ανανέωσης, που ήταν για 19 εκατομμύρια δολάρια, θέλοντας να επενδύσουν σε έναν ταλαντούχο κορμό που δημιούργησαν τα τελευταία χρόνια. Δημοσιεύματα αμέσως, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκαναν λόγο πως ο έμπειρος Γκάρτ Φόρουαρντ είχε προτάσει στα χέρια του από συλλόγους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, τις οποίες μάλιστα σκεφτόταν σοβαρά. Και κάπως έτσι προέκυψε ο Ολυμπιακός. Και κάπως έτσι

έτσι ο Εβάν Φουρνιέ αυτή τη στιγμή φλερτάρει με το να γίνει ο νούμερο ένα ξένος στην ιστορία των πρωταθλητών Ευρώπης. Αυτή εδώ είναι η δική του ιστορία.

Γεια σας, είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και ακούτε το «Εδώ είναι το ταξίδι», το πρώτο podcast της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο οποίο κάθε εβδομάδα σας διηγούμε και μια ξεχωριστή μπασκετική ιστορία. Ένα εγχείρημα που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο να ταξιδέψουμε στο χρόνο, να γυρίσουμε πολύ ή και λίγο πίσω. Κάθε επεισόδιο και πολλές αναμνήσεις, περιπέτειες μιας ομάδας ή ενός παίκτη. Εγώ απλά είμαι η φωνή, οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί για τους οποίους θα σας μιλώ. Μπορεί όποιος θέλει να στείλει ένα mail στο gunner1999@hotmail.com ή να στείλει μήνυμα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Παντελάρας10 και η ιστορία του ίδιου ή της ομάδας του θα αποκτήσουν ζωή και θα μείνουν για πάντα εδώ ως γλυκές αναμνήσεις. Δεν έχει σημασία η κατηγορία, δεν έχει σημασία η εποχή. Όλα είναι μπάσκετ. Ειδικά το ελληνικό μπάσκετ είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Τρομερά γεγονότα. Χαρές, λύπες, δόξες, απογοητεύσεις.

Πολύ πριν φορέσει τις μπασκετικές φανέλες, ο μικρός Μεχντή, όπως τον φώναζαν οι παππούδες του από την πλευρά της μαμάς του, είχε εντελώς διαφορετικά όνειρα. Στο σχολείο λάτρευε την ιστορία και για αρκετό καιρό πίστευε πως το μέλλον του βρισκόταν στην αρχαιολογία. Η ιδέα να ανακαλύπτει πολιτισμούς και να γυρνοβολάει στο παρελθόν τον γοήτευε πολύ περισσότερο από το να τρέχει με την πορτοκαλί μπάλα σε κλειστά γήπεδα. Όμως η ζωή του Εβάν Φουρνιέ ήταν ήδη βαθιά συνδεδεμένη με τον αθλητισμό. Ο πατέρας του Φρανσουά Φουρνιέ υπήρξε κορυφαίος τζουντόκα με διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και παρουσία στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. Η μητέρα του, Μεριέμ Μοκτάα, επίσης πρωταθλήτρια του τζούντο, είχε φτάσει στο Παρίσι από την Αλγιερία για σπουδές και προπονήσεις στο ΙΝΣΕΠ, το κορυφαίο αθλητικό κέντρο υψηλού επίπεδου της Γαλλίας. Εκεί γνωρίστηκε με τον Φρανσουά και ξεκίνησε η κοινή τους πορεία. Ο αθλητισμός στο σπίτι των Φουρνιέ δεν ήταν χόμπι. Ήταν τρόπο ζωής. Ο μικρός Εβάν μεγάλωσε κυριολεκτικά πάνω σε τατάμι, παρακολουθώντας τους γονείς του να προπονούνται, να τραυματίζονται, να προσπαθούν, να επιμένουν. Από μικρός έμαθε τι σημαίνει πειθαρχία, επιμονή και αντοχή στον πόνο.

οι εξαρθρώσεις στα δάχτυλα των γονιών του ήταν κάτι σαν καθημερινές ιστορίες. Μάλλον εκεί χτίστηκε για πρώτη φορά και ο ψυχισμός του αθλητή που μετά θα άντεχε πίεση, αποτυχίες αλλά και αμφισβήτηση. Σε ηλικία 8 ετών ο Φουρνιέ προσπάθησε να γραφτεί σε ομάδα ποδοσφαίρου στη γειτονιά του. Όμως οι θέσεις είχαν ήδη καλυφθεί. Αφού το ποδόσφαιρο δεν προχώρησε, ακολούθησε για λίγο τον δρόμο των γονιών του στο τζούντο. Μέχρι που στα 12 έπιασε για πρώτη φορά σοβαρά στα χέρια του μια μπάλα μπάσκετ. Και τότε όλα άλλαξαν. Στις γειτονιές του Παρισιού ο νεαρός Φουρνιέ ξεχώριζε αμέσως. Όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά και για την εμφάνισή του. Τα μακριά του μαλλιά έγιναν συχνά αφορμή για πειράγματα. Αρκετοί τον έλεγαν κοριτσάκι. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει με αυτοπεποίθηση. Στις Αρεντών άρχισε να ξεδιπλώνει το ταλέντο του ως playmaker και σύντομα η Γαλλική Ομοσπονδία τον ενέταξε στο περίφημο πρόγραμμα Paul France του INSEP.

Η άνοδος ήταν εκρηκτική. Σε ηλικία μόλις 16 ετών υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Αντέρ, ενώ λίγο μετά άρχισε να ξεχωρίζει στις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας. Μιλάμε για μια σπουδαία καριέρα από εκεί και πέρα στα μαγικά παρκέ του NBA, αναλύοντας παράλληλα και το αγωνιστικό προφίλ του, αλλά και όλα όσα ακολούθησαν μέχρι να φτάσει στον Ολυμπιακό. Σε μια περίοδο όπου η κορυφαία λίγκα του πλανήτη δεν εμπιστευόταν εύκολα και δεν ήταν ακόμη ανοιχτή όπως είναι πλέον στην προοπτική της ευρωπαϊκής αγοράς, ο Εβάν Φουρνιέ, μετά από μια τριετία στη χώρα του, επιλέχθηκε στο νούμερο 20 του draft το 2012 από τους Denver Nuggets, όντας ο μοναδικός Ευρωπαίος παίκτης στον πρώτο γύρο της διαδικασίας. Στους Nuggets έμεινε 2 χρόνια. Μέτρησε 114 συμμετοχές με μέσους όρους 7,4 πόντους, 2,1 rebound και 38,1% στο τρίποντο, προτού γίνει ανταλλαγή στο Ορλάντο, εκεί όπου πέρασε τα καλύτερα του χρόνια. Στους Magic έμεινε συνολικά 6,5 σεζόν, εκτοξεύοντας τους αριθμούς του και την απόδοσή του εννοείται, παίρνοντας παράλληλα φανέλα βασικού στο αυτοκίνητό του και στο σπίτι του. Ενδεικτικό είναι ότι σε 445 παιχνίδια ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα της ομάδας από τη Φλόριντα στα 409, ενώ είναι στη δεκάδα όλων των εποχών της ομάδας σε συμμετοχές shoot, assist, πόντους και τρίτος σε εύτοχα και εκτελεσμένα τρίποντα, 895 στα 2.383 με ένα ποσοστό 37,6%. Στο διάστημα που έμεινε εκεί έγραψε 16,2 πόντους, 3 assist, 2,9 rebound, ολοκληρώνοντας τη σεζόν 19-20 με 18,5 πόντους μέσο όρο και με 19,7 τη σεζόν 2020-21.

μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τους Boston Celtics στα τέλη της σεζόν 2021, ο Φουρνιές σε ηλικία 29 ετών μετακόμισε εκείνο το καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη για λογαριασμό των Knicks. Η πρώτη του χρονιά ήταν εξαιρετική, παίζοντας βασικός και στα 80 παιχνίδια που συμμετείχε, με 17,2 πόντους, 3,2 rebound, 2,6 assist και το εντυπωσιακό 39% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Μάλιστα, τερμάτισε στην τέταρτη θέση με τα περισσότερα τρίποντα σε όλο το NBA, 241, πίσω από τους Curry, Hilt και Van Vliet, έχοντας καλύτερο ποσοστό ευστοχίας και από τους τρεις. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, αφού η αλλαγή ρότας της ομάδας σε συνδυασμό με την απόφαση του προπονητή Tom Thibodeau όχι απλώς να τον βγάλει από την αρχική πεντάδα, αλλά να τον αφήσει και εκτός rotation στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς, του επέτρεψαν να εμφανιστεί σε μόλις 27 παιχνίδια. 6,1 πόντι, 1,8 rebound, 1,3 assist. Το ίδιο σενάριο συνεχίστηκε και την επόμενη σεζόν, 23-24. Παίζοντας σε μόλις 3 παιχνίδια της Νέας Υόρκης, προτού δοθεί ως ανταλλαγή στους Pistons στα μέσα εκείνου του χειμώνα. Στο Detroit, που ήταν η χειρότερη ομάδα εκείνου του πρωταθλήματος, πρόλαβε να παίξει 29 μάτς. 7,2 πόντι, 1,9 rebound, 1,6 assist και σχεδόν 19 λεπτά συμμετοχής.

Όπως σας είπα, ο Εβάν προερχόταν από μια άκαρος αθλητική οικογένεια. Πρωταθλητές τζούντο οι γονείς. Και έτσι ο ίδιος άντεχε, ήταν ανθεκτικός. Με τον μπάσκετ ασχολήθηκε στα 10 λόγω του Sacramento Kings ή πιο σωστά του μεγάλου του ενδάλματος του Mike Bibby. Γι' αυτό και στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του φόρεσε τη φανέλα με το νούμερο 10. Μπορεί να μην ήταν ακριβώς ο παίκτης που στα ντουζένια του έκανε όργια, αλλά στα 7 χρόνια στο NBA είχε πάνω από 15 πόντους μέσους όρους. Ήταν ένας killer, ένας ψυχρός εκτελεστής. Το μεγάλο του όπλο, το μεγαλύτερο, όλα αυτά τα χρόνια, ήταν το μακρινό σουτ. Έχοντας 3 χρονιές στο NBA με πάνω από 40% πίσω από τα 7-25, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με το εντυπωσιακό 37,4. Χαρακτηριστικό είναι πως στη μοναδική του καλή χρονιά στους Knicks κατέριψε το ρεκόρ ομάδας με τα περισσότερα τρίποντα σε μια σεζόν, το οποίο το κρατούσε από το 1995 ο Τζον Στάρκς.

Στα 12 χρόνια που βρέθηκε στο NBA, ο Evan Fournier υπέγραψε πολυετή και πλουσιοπάροχα συμβόλαια, τα οποία έχουν εξασφαλίσει όχι μόνο τον ίδιο, αλλά μέχρι και τα τρισέγγωνά του. Συγκεκριμένα, ο 32χρονος Γάλλος έχει εισπράξει το ποσό, κρατηθείτε, των 145.384.369 εκατομμυρίων δολαρίων από τις υπηρεσίες του στο μαγικό κόσμο, έχοντας βάλει μεταξύ άλλων υπογραφή σε χρυσά συμβόλαια τόσο στο Ορλάντο όσο και στη Νέα Υόρκη. Με το Ορλάντο είχε συμφωνήσει το καλοκαίρι του 2016 για πενταετή ανανέωση έναντι 85 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το 2021 υπέγραψε με τη Νέα Υόρκη για 4 χρόνια για 78 εκατομμύρια δολάρια. Ο τελευταίος χρόνος είχε οψιόν της ομάδας, την οποία και απέρριψαν πριν έρθει στην Ελλάδα η Kings. Βέβαια, να τονίσουμε ότι με βάση τη φορολογία που υπάρχει στις ΗΠΑ αλλά και σε κάθε πολιτεία ξεχωριστά, τα καθαρά έσοδά του κυμαίνονται κοντά στα 80 με 85 εκατομμύρια δολάρια.

Μπορείτε λοιπόν εύκολα να καταλάβετε ότι ερχόμενος στη Γυραιά Ήπειρο, τα χρήματα δεν αποτελούσαν προτεραιότητα για τον ίδιο, αλλά η ομάδα που θα πήγαινε και ο ηγετικός ρόλος που θα είχε σε αυτή. Το να μείνει στο NBA θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα με ένα σύμβολο βετεράνου που δεν θα ξεπερνούσε τα 3 εκατομμύρια. Χρήματα τα οποία εύκολα μπορούσε να τα βρει στην Ευρώπη. Μιλάμε για φοβερά συμβόλαια. Τελικά, ο Εβάν πήρε την απόφαση να κλείσει οριστικά πίσω του την πόρτα του NBA και να επιστρέψει στη Γυραιά Ήπειρο, έχοντας πολλούς μυστήρες τότε που διεκδίκησαν την υπογραφή του και το πλούσιο ταλέντο του. Ανάμεσά τους λοιπόν βρέθηκε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος τότε είχε τις προσθήκες των Ντόρσεϊ και Κίναν Εβανς και έψαχνε έναν παίκτη με τα στοιχεία του Γάλλου που θα κάλυπτε τις θέσεις 2 και 3. Απασχόλησε πάρα πολύ τους νυν πρωταθλητές Ευρώπης και όλα έγιναν γρήγορα. Ο Ολυμπιακός παλαιότερα πήρε μεγάλους παικταράδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έπρεπε να τραβήξει μεγάλο ζόρι και μεγάλο άγχος μέχρι την ολοκλήρωση των συμφωνιών. Στην περίπτωση του Εβάν αυτά δεν υπήρξαν. Ίσως, όπως ήδη ξέρετε, να έπαιξε ρόλο και κάτι πολύ απλό. Ο ίδιος ο Φουρνιέ είχε στείλει τα μηνύματά του προς το λιμάνι όταν 2 χρόνια πριν συμφωνήσει είχε δηλώσει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο τότε Twitter με αφορμή την παρουσία άφθονου κόσμου των Ερυθρόλευκων σε Final Four της Ευρωλίγκας πως αν μία μέρα γυρίσω στην Ευρώπη και έχω την επιλογή να πάω εκεί που θέλω θα το έκανα για τον Ολυμπιακό. Παραμένει ένα σπουδαίο κλαμπ. Και αυτό έγινε. Ο Εβάν έβαλε τα Ερυθρόλευκα, πανηγύρισε το πρωτάθλημα στην πρώτη του σεζόν και την Ευρωλίγκα στη δεύτερη.

Καθαρσίσεις.

Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε ότι μεταφερόμαστε στη δεκαετία του 70. Οι πορτοκαλί αναμνήσεις επιστρέφουν στο web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για ακόμα ένα ταξίδι στις πιο όμορφες ξεχωριστές ιστορίες του μπάσκετ. Και είπαμε απόψε, να, με αφορμή ότι οι Knicks κατέκτησαν το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους πριν από λίγες μέρες. Ήδη, άμα δείτε στα social media, στην Νέα Υόρκη ετοιμάζεται. Η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους πρωταθλητές στην παρέλαση, που αναμένεται μνημειώδης φυσικά. Όλα είναι μαγικά. Νέα Υόρκη, πρωταθλητές NBA. Δεν θα μιλήσουμε όμως σήμερα απλώς για ένα πρωτάθλημα. Θα ταξιδέψουμε σε μια άλλη εποχή. Σε μια Νέα Υόρκη που μοιάζει σχεδόν αγνώριστη στα μάτια του σημερινού κόσμου. Σε μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις, δυσκολίες, αβεβαιότητα και όνειρα. Σε μια πόλη όπου το Times Square δεν έλαμπε ακόμα, το μέτρο ήταν γεμάτο γκράφιτι και η οικονομική καταιγίδα πλησίαζε επικίνδυνα. Κι όμως, μέσα σε αυτή την ταραγμένη πραγματικότητα, υπήρχε μια ομάδα που χάριζε ελπίδα, μια ομάδα που δεν στεριζόταν σε έναν υπερήρωα, αλλά στην συνεργασία, στην πειθαρχία και την χημεία. New York Knicks του 1973, τότε που είχαν κατακτήσει το τελευταίο τους πρωτάθλημα 53 χρόνια πριν το 2026 το φετινό. Θα γυρίσω πίσω λοιπόν σε ένα NBA χωρίς τρίποντο, χωρίς επίσημα στατιστικά για κλεψίματα και τάπες. Σε μια εποχή όπου ο Willis Reed έδινε την τελευταία μεγάλη παράσταση καριέρας του, ο Walt Frazier και ο Earl Monroe είναι ένα από τα πιο θρηλυκά δίδυμα στην ιστορία του αθλήματος. Και ο Will Chamberlain αγωνιζόταν στο τελευταίο παιχνίδι της ανεπανάληπτης διαδρομής του. Μια ιστορία που δεν αφορά μόνο στο μπάσκετ, αφορά σε μια πόλη, σε μια εποχή και σε μια ομάδα που έγινε σύμβολο αξιοπρέπειας όταν γύρω της όλα έμοιαζαν να αλλάζουν. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, γιατί σήμερα η πορτοκαλί αναμνήσεις ξεφυλίζουν τα πιο νοσταλγικά και ρομαντικά κεφάλαια στην ιστορία του NBA. Το τελευταίο πρωτάθλημα των Knicks, πριν από το φετινό, εκείνο του 1973. Και φυσικά με την κατάλληλη μουσική υπόθεση.

Κρουσή, ξεκινήσαμε με Gary Glitter και συνεχίζουμε με Billy Joel. New York State of Mind.

Πολύ Νέα Υόρκη λοιπόν και στα τραγούδια. Ακούσαμε τον Billy Joel. Πολύ παλιοί φίλαθλοι των Knicks λένε το πρωτάθλημα του 1973 δεν είναι απλώς μια αθλητική ανάμνηση. Είναι η φωτογραφία μιας χαμένης Νέας Υόρκης, μιας Νέας Υόρκης που δεν υπάρχει πια. Προσέξτε. Όταν οι Knicks λοιπόν κατέκτησαν το πρωτάθλημα του 1973, το σημερινό λαμπερό Times Square ήταν γεμάτο σεξ shops, πορνοσινεμά και εγκληματικότητα. Το μετρό θεωρούνταν επικίνδυνο με βανδαλισμούς και γκράφιτι παντού. Η μεσαία τάξη έφευγε μαζικά για τα προάστια και 2 χρόνια αργότερα η πόλη θα έφτανε σχεδόν σε χρεοκοπία. Φανταστείτε ότι οι Knicks σήκωσαν το τρόπαιο το Μάιο του 1973 και μέχρι το 1975 η πόλη δεν μπορούσε ουσιαστικά να πληρώσει τους λογαριασμούς της. Με λίγα λόγια, οι Knicks ήταν το καλό νέο μιας εποχής δύσκολης. Οι Knicks ήταν και είναι ένα τεράστιο μπραντ. Το 1973 ήταν κάτι πιο συναισθηματικό, μια ομάδα που έδινε στους Νεοϋορκέζους λόγο να νιώσουν υπερήφανοι, όταν σχεδόν όλα τα υπόλοιπα γύρω τους χειροτέρευαν. Ένας ιστορικός της πόλης περιέγραψε τη δεκαετία του 70 στη Νέα Υόρκη ως μια περίοδο που οι δρόμοι διαλύονταν, τα κτίρια κατέρεαν, τα σκουπίδια συσσωρεύονταν και το έγκλημα κάλπαζε. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι Knicks αντιπροσώπευαν ακριβώς το αντίθετο και θα σας πω στη συνέχεια γιατί. Πειθαρχία, αστεργασία, αξιοπρέπεια και σταθερότητα. Το Madison Square Garden ήταν το κέντρο του κόσμου. Η Νέα Υόρκη σήμερα έχει τεχνολογία, έχει χρηματοοικονομικά, έχει social media, έχει αμέρφωτες τρίτες μορφές ψυχαγωγίας. Το 1973 ο αθλητισμός είχε πολύ μεγαλύτερο πολιτισμικό βάρος. Όταν ο Walt Frazier ή ο Edmond Roper πατούσαν στο Manhattan, ήταν πραγματικές υπερστάρ φιγούρες της πόλης. Οι Knicks, οι Yankees και οι Giants ήταν κομμάτι της ταυτότητας Νέας Υόρκης με έναν τρόπο που σήμερα δύσκολα αντιλαμβανόμαστε. Τι θα πάμε? Frank Sinatra τραγουδάει για τη Νέα Υόρκη.

Frank Sinatra για τη Νέα Υόρκη και μία λεπτομέρεια το 1973 η δίδυμη πύργη ήταν ολοκένουργη, καθώς το 1973 ολοκληρώθηκε το World Trade Center, η τραγωδία του 2001, και όταν οι Νίκς κατέκτησαν το πρωτάθλημα, οι δίδυμοι πύργοι μόλις είχαν ανοίξει και συμβόλιζαν το μέλλον της πόλης. Φανταστείτε λοιπόν για έναν σημερινό φύλαθρο πόσο περίεργο είναι να συνειδητοποιήσει ότι πρώτον οι πύργοι μόλις είχαν χτιστεί, δεύτερον το Times Square ήταν ο ορισμός της παρακμής, τρίτον το μετρό ήταν γεμάτο γκράφιτι, τέταρτον η πόλη πλησίαζε στη χρεοκοπία και πέμπτον νίκησαν πρωταθλητές. Φτάσαμε στο 2026, τουλάχιστον να καταλάβεις το πρωταθλητές. Είναι σχεδόν σαν να βλέπεις μια εναλλακτική εκδοχή της Νέας Υόρκης. Αν μεταφερθείς νοητά στο NBA του 1973, θα σου φανεί εξ ολοκλήρου άλλο άθλημα. Πάμε. Πρώτον, δεν υπήρχε τρίποντο, ίσως το πιο εντυπωσιακό. Οι Knicks του 1973 δεν μπορούσαν να κερδίσουν ένα παιχνίδι με ένα σερί τρυπώντων στο τέλος. Κατά τη σύγκριση με τώρα. Το NBA δεν είχε ακόμα υιοθετήσει τη γραμμή των τριών πόντων, η οποία ήρθε το 1979, παρότι η ανταγωνιστική λίγα, το NBA, τη χρησιμοποιούσε ήδη. Για σκεφτείτε λοιπόν, σκόρερ όπως ο Στεφ Κάρι να σκοράρει και όλα τα καλάθια μετράνε για δύο, και από τα 8 μέτρα. Δεύτερον, οι φανέλες ήταν πολύ κοντές, τα σορτσάκια μοιάζαν περισσότερο με αυτά δρομέα στίβου παρά με τα σημερινά. Οι παίκτες φορούσαν πολύ στενές φανέλες, σχεδόν ποτέ δεν είχαν μανίκια ή άλλα αξεσουάρ, δεν υπήρχαν sleeve tattoos, compression tights ή εξεζητημένα παπούτσια. Ο Walt Frazier πάντως αντιστάθμιζε αυτή την έλλειψη μόδας μέσα στο γήπεδο με απίστευτα καπέλα, γούνες, κάντιλα και έξω από αυτό. Το κάρφωμα δεν ήταν το επίκεντρο. Έτσι. Θα μου πείτε είναι τώρα, όσο πάμε και πιο μακριά σκοράρουμε. Πάντως το παιχνίδι βαζόταν σε post παιχνίδι, σε mid-range shoot, σε screen και passes. Οι Knicks ήταν σχεδόν καλλιτεχνική ομάδα που είχαν πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Συνεχώς. Σήμερα μια ομάδα με 20 assist είναι καλή. Οι Knicks του Willis Reed και του Walt Frazier είχαν κάνει την ομαδικότητα μέρος της ταυτότητάς τους. Επίσης, δεν υπήρχαν επίσημα στα στατιστικά τάπες και κλεψίματα. Μπορεί να το ακούτε απίστευτο, αλλά το NBA έχει αρχίσει να καταγράφει επίσημα τα κλεψίματα και τις τάπες από τη σεζόν 1973-1974. Δηλαδή, τη χρονιά του πρωταθλήματος των Knicks δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά για αυτές τις κατηγορίες. Γι' αυτό πολλές αμυντικές επιδόσεις θρύλων της εποχής χάθηκαν για πάντα. Still done, do it again.

Μάλιστα, πολύ Νέα Υόρκη, πολύ ταιριαστά τα τραγούδια. Σέντερ λοιπόν το 73 είχαν κάνει το 68-14 και δεν πήραν τίποτα. Μια από τις πιο 70's NBA ιστορίες. Οι Boston Celtics τελείωσαν με 68 νίκες, 14 ήττες, το καλύτερο ρεκόρ της λίγκας. Αποκλείστηκαν στο τελικό της Ανατολής από τους Knicks και σήμερα θα μιλήσουμε για ποια από τις μεγαλύτερες καταρρεύσεις της ιστορίας. Το NBA τότε είχε μόλις 17 ομάδες, σήμερα πάνω από 30. Το 73 υπήρχαν ομάδες όπως οι Buffalo Braves, μετέπειτα τώρα πλέον είναι Los Angeles Clippers. Σε άλλες Supersonics πλέον είναι στην Οκλαχώμα, η Kansas City, ο Omaha Kings που είναι πλέον στο Sacramento και οι Baltimore Bullets που πλέον είναι Washington Wizards. Όλο το πράγμα ήταν μικρότερο από τη σημερινή δυτική περιφέρεια. Οι παίκτες ταξίδευαν πολύ πιο ανθρώπινα, δεν υπήρχαν ιδιωτικά αεροπλάνα ομάδων, recovery rooms, data analysts, load management. Οι παίκτες συχνά έπαιζαν τραυματισμένοι και ταξίδευαν πολύ πιο κουραστικά από τα σημερινά πρότυπα. Η ABA ήταν μια cool λίγα. Το 1903 το NBA δεν είχε το απόλυτο μονοπόλιο στο μπάσκετ. Η ABA είχε κόκκινη άσπρη μπλε μπάλα, είχε τρίποντο, θεωρούταν πιο θεαματική, προσέλκυε πολλούς νέους αστέρες. Κάπως να υπήρχαν ταυτόχρονα NBA και μια πιο επαναστατική του έκδοση. Και το πιο νοσταλγικό στοιχείο, το 1973, η τελική Knicks Lakers είχαν μέσα στο παρκέ Will Chamberlain, Jerry West, Walt Frazier, Herman Lowe, Willis Reed. Κανείς δεν ήξερε ακόμα ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Walt Chamberlain. Ήταν το τελευταίο πρωτάθλημα των Knicks για δεκαετίες και το τελευταίο κεφάλαιο της μεγάλης ρομαντικής εποχής του NBA πριν έρθουν ο Magic Johnson και ο Bird στα τέλη της δεκαετίας του 70. Γι' αυτό και πολλοί ιστορικοί του αθλήματος βλέπουν το 1993 σαν το τέλος του παλιού NBA και την τελευταία μεγάλη νίκη μιας ομάδας που κέρδιζε περισσότερο με μυαλό και χημεία παρά με αθλητικότητα και υπερδύναμη. David Bowie, Young Americans.

Να φανταστείτε ότι ο Willis Reed πήρε το βραβείο MVP των τελικών. Ήταν σχεδόν τελειωμένο σωματικά. Ο αρχηγός των Knicks, ο Willis Reed, είχε αρχίσει να καταραίει από τραυματισμού στη regular season. Είχε πέσει αισθητά σε παραγωγή. Πολλοί θεωρούσαν ότι η εποχή του ο Superstar είχε τελειώσει. Κι όμως στους τελικούς, απέναντι στους Lakers, ήταν ο ηγέτης της ομάδας και αρνήθηκε MVP των τελικών. Το εντυπωσιακό είναι ότι μετά από αυτό το πρωτάθλημα έπαιξε μόλις 19 ακόμα αγώνες κανονικής περίοδου στην καριέρα του. Ήταν ουσιαστικά το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο ενός θρύλου. Η ομάδα δεν είχε έναν superstar, είχε 5 περισσότεροι πρωταθλητές, είχε ένα ξεκάθαρο κορυφαίο παίχτη. Οι Knicks του 1973 λειτουργούσαν διαφορετικά. Στην περίπτωση υπήρχαν ο Walt Frazier, ο Earl Monroe, ο Willis Reed, ο David Debussier και ο Bill Brantley. Είναι μια από τις πιο βαθιές και έξυπνες ομάδες στην ιστορία του NBA. Πολλοί ιστορικοί του αθλήματος τη θεωρούν υπόδειγμα ομαδικού μπάσκετ. Αρκετά μέλη εκείνης ομάδας κατέληξαν στο Hall of Fame. Και η εκδίκηση απέναντι στους Lakers το 72, οι Knicks χάσαν τελικούς από τους Lakers του Will Chamberlain και του Jerry West. Ένα χρόνο αργότερα στήθηκαν ξανά οι Lakers, κέρδισαν το πρώτο παιχνίδι, έμοιαζαν φαβορί, όμως οι Knicks πήραν 4 συνεχόμενα παιχνίδια και κατέκτησαν το πρωτάθλημα με 4-1. Το ιδιαίτερο είναι ότι 4 από τους 5 αγώνες κρίθηκαν με διαφορά 5 πόντων ή λιγότερο, οπότε η σειρά ήταν πολύ πιο κλειστή από ό,τι έγινε το τελικό σκορ. Είπαμε, η Νέα Υόρκη τότε ήταν μια άγρια πλευρά. Άγρια πλευρά. Και όταν λέμε άγρια πλευρά, βεβαίως και ο νου σας πάει στον Λου Ριντ.

Το Game 5 των τελικών που έκρινε και τον τίτλο υπέρ των Knicks ήταν και ο τελευταίος αγώνας στην πολύ μεγάλη καριέρα του Will Chamberlain. Στην τελευταία υπότη που σημείωσε ήταν το τελευταίο καλάθι εκείνου του αγώνα. Παράλληλα, ο χαρισματικός Aaron Monroe είχε έρθει στη Νέα Υόρκη με τεράστια φήμα, αλλά στην ύπαρξη του Fraser αρχηγά θεωρούνταν αδύνατοι από όλους. Δύο ball dominant guards στην ομάδα, δύο παίχτες που ήθελαν την μπάλα, αλλά και πολλοί λένε ότι δεν θα δουλέψει ποτέ αυτό το δίδυμα. Αντίθετα, εξελίχθηκαν σαν τα πιο εμβληματικά δίδυμα guards στην ιστορία του NBA και το 1973 πήρα μαζί το πρωτάθλημα και ήταν το μοναδικό στην μεγάλη καριέρα του Aaron Monroe. Και ίσως η πιο συγκινητική ιστορία είναι ότι μέχρι ότι κανείς τότε δεν ήξερε πώς θα περνούσαν πάνω από 50 χρόνια μέχρι οι Knicks να ξαναπάρουν το πρωτάθλημα. Φοβερό. Το 1973 έμοιαζε απλώς μια άλλη επιτυχία μιας μεγάλης ομάδας. Στην πραγματικότητα ήταν το τελευταίο κεφάλαιο της μεγαλύτερης δυναστείας που γνώρισε ποτέ ο οργανισμός. Μέχρι το 2026 κάθε συζήτηση για τους Knicks κατέληγε πάντα πίσω στον Reed, τον Fraser και εκείνη την ομάδα του 1973. Η αγαπημένη ιστορία πολλών παλιοφιλάθρων είναι ότι οι Knicks του 1973 δεν θεωρούνταν μια ομάδα που κέρδισε χάρη σε έναν υπερήρωα. Θεωρούνται ακόμα και τώρα η απόλυτη νίκη του team basketball, του ομαδικού μπάσκετ. Πέντε Hall of Famers που θυσίασαν ατομικά νούμερα για να παίξουν το πιο όμορφο και το πιο πειθαρχημένο μπάσκετ της εποχής τους.

Θα είναι πορτοκαλί αναμνήσεις της Πέμπτης με αέρα Νέας Υόρκης, με αέρα NBA. 53 χρόνια πίσω σε μια άλλη Νέα Υόρκη, όπως ακούσατε, και σε ένα πρωτάθλημα που είχαν πάρει τότε οι Knicks, το τελευταίο πριν το φετινό. Αυτή τη στιγμή γίνεται παρέλα στη Νέα Υόρκη. Σημαίνει ότι η Υόρκη ήταν αγνώριστη συγκριτικά με την σημερινή. Μια πολύ γεμάτη αντιθέσεις, δυσκολίες και αβεβαιότητα, αλλά και όνειρα. Και μια ομάδα η οποία τότε ήταν το σημείο αναφοράς της πόλης. Μια πόλη η οποία 2 χρόνια αργότερα θα έμπαινε σε κατάσταση χρεοκοπίας. 53 χρόνια χρειάστηκε να περάσουν μέχρι να σταματήσουν οι Knicks αυτοί στη Μέκα του μπάσκετ, στο Μεγάλο Μήλο, να μιλούν για το Willis Reed και το Walt Frazier. 53 χρόνια μετά το NBA έχει νέους πρωταθλητές, τους New York Knicks, και μπορούμε να πούμε ότι είναι και μια νέα εποχή για μια από τις πιο συναρπαστικές, έτσι κι αλλιώς, πόλεις του κόσμου. Καλό σας απόγευμα.

at NASA has provided any explanation.

tonight. Your angel eyes